Dollar off.

90,6. After hours. After hours. After hours.

After hours.

0: 92,6.
1: Je vous allume.
0: After Hours.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Best 92,6.
9: Choose music.
0: Be different.

Το τι θα ακούσουμε μαζί κάθε μέρα το διαλέγω επί τόπου. Δεν υπάρχει δηλαδή έτοιμη λίστα. Ίσως κάποιες φορές είναι στο μυαλό μου, ίσως κάποιες φορές με πάει μόνο του. Σήμερα μου βγήκε. Καταλαβαίνετε από την αρχή. Πώς να το πω, πιο γκρουβάτα. Θα το καταλάβετε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8. 9 Ιουλίου. Κατά καλό καιρό, πότε το λέμε, 15. Ήταν κατά καλό καιρό. Δηλαδή, πότε να το πούμε, 15 Ιουλίου είναι καλά. 1η Αυγούστου, δεν ξέρω. Όπως και να έχει. Άτε, λίγο ακόμα. Για κάποιους, κάποιοι το απολαμβάνουν ήδη το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο, στον Παγκράτιο και την Παγκράτια και στο Παγκράτι. Έχει γενέθλια ο Tom Hanks, γεννημένος το 1956, ο δικός μας άνθρωπος. Ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του και μπράβο του, κάνει και ραδιόφωνο. Σε έναν ιντερνετικό σταθμό κάπου το είχα δει, θα το ψάξω αν ενδιαφέρεστε να σας πω. Έχει γενέθλια και ο Jim Kerr, ο τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds, γεννημένος το 1959. Μηνύματα στέλνετε στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στελιαλάκα της ξημέρωση φυσικά. Άντε πάμε. Και αν θέλετε κάτι να ακούσετε συγκεκριμένο σε αυτό το ύφος που ακούτε και θα ακούσετε, μου λέτε.

Χρόνια πολλά να πω στο Χάρη και την Τζίνα. Κλείνουν 32 χρόνια γάμου. Όχι 32 χρόνια μαζί, έτσι, 32 χρόνια γάμου. Μου λέει διάφορα έτσι, μου κάνει κάποια κομπλιμέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαλέξετε εσείς το τραγούδι, το διάλεξα ήδη. Love Ballad. Ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα.

Ξεκινάει ο καιρός, ημέρα με ήλιο. Έλες τι ωραία. 30 βαθμοί. Η ομοιοκαταληξία ίσως είναι να λιώνει το κορμί, αλλά στο 30 δεν λιώνει. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα στο το μεσημέρι στους 34. Και εκεί στις 3 που έχει κουρνιάσει κάτω από τον ήλιο, και είσαι στον ακάλυπτο που έλεγε και ο Χάρι Κλίν και απολαμβάνεις το καφεδάκι σου 32 ζάχαρες, βρέχει καταιγίδα. What the αλήθεια τώρα, έχει μια σφινωμένη καταιγίδα το μεσημέρι σήμερα, δεν ξέρω. Δεν κακό να λες δεν ξέρω, να σας πω. Αύριο θερμόμετρο μέχρι 33, παίζει μετά το μεσημέρι να έχουμε βροχές. Ψιλόβροχο. Το Σάββατο θα φτιάξει ο καιρός. Και θα ανέβει η θερμοκρασία στους 36. Τι να πω, σήμερα και αύριο έχετε τον νου. Αύριο κυρίως, σήμερα δεν το πιστεύω ότι θα έρθει η καταιγίδα στην Αθήνα, λίμωνο έτσι.

καλημέρα στη Μάρια. Καλημέρα στον Αριστοτέλη τη ζωή και τη Μαρία που είναι κάπου στην Άνδρο. Α, αυτά είναι. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί. Να εδώ μου λέει ένας ακροατής ότι μόλις άφησε κόσμο στη Ραφίνα. Πού πάει? Κάνε ολοκληρωμένο το κουτσομπολιό ρε εσύ. Τους άφησε τη Ραφίνα, πού πάνε? Γιατί πάνε, πώς είναι, ποιοι είναι?

φεύγει. Μα αυτό θέλει ένα στεναγμό. Αχ, ένα τέτοιο. Αχ, φεύγει ο κόσμος, Λάκατζη. Χτυπά ξύλο, αλλά αν μιλάμε για τη Ραφίνα,

Δικαστής διέταξε τον Τραμπ να καταβάλει στη Τζιν Κάρολ. Είχε καταδικαστεί ο Τραμπ για δυσφήμιση και σεξουαλική κακοποίηση και είχε κάνει έφεση ο Τραμπ κατά της απόφασης. Όμως ο δικαστής τον διέταξε να καταβάλει την αποζημίωση ύψους 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Πώς όταν πίνεις νερό στον καύσωνα και δροσίζει και κάνεις ένα...

Καλημέρα, πάμε στην Ακράτα σε λίγη ώρα. Θα βρέξει στην Ακράτα. Δευτέρα επιστρέφουμε στην εργασία, άρα πάτε για τετράήμερο, δεν ξέρω τι θα το κάνετε. Να δω αν θα βρέξει την Ακράτα. Βεβαίως. Τι δουλειά κάνουμε εδώ.

Λάκατζη, συγγνώμη, αλλά αύριο φεύγω και για τις επόμενες 15 μέρες δεν θα σε ακούσω. Άνοιξε πέτρα πρέπει να βάλω κανονικά. Αλήθεια τώρα.

Η Kate Hudson το ευχαριστιέται με τις διακοπές, αφού μιλάμε για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που είναι ήδη. Παιδιά, το απολαμβάνει. Είναι, ήταν στη Σκιάθο, τώρα δεν ξέρω πού είναι. Και διαφημίζει και την χώρα μας. Η Ελλάδα σας ταιριάζει, γράφει. Τέλεια, μπράβο της.

Καλημέρα στη Σαντορίνη, καλημέρα στην Ερμούπολη, να τα νησιά μας. Ένας άνθρωπος από την Ερμούπολη λέει, ρε παιδιά, όταν έρχεστε στα νησιά, που εμείς στην Αθήνα ήμασταν και πήγαμε στα νησιά για να βρούμε την ηρεμία μας, μη φέρνετε την Αθήνα μαζί, σωστό. Κόρνα. Κόρνα στην Ηρακλιά. Πάτω λίγο πιο εκεί. Άλλη ρυθμή, παιδιά, στην επαρχία και στα νησιά, νοείται. Άλλη ρυθμή, και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Κάτι θα ξέρει.

Έλα, εγώ είμαι ευχαριστημένος με τη θερμοκρασία τώρα στην Αθήνα. Στην επαρχία ίσως τη βρίσκεις τη δροσιά, δεν ξέρω. Υπάρχουν μέρη βέβαια που ψήνονται. Λάρισα. Τελεία, θαυμαστικό, ανοίγει παρένθεση. Καύσωνας και λίγα, λέω. Η Βαρκελόνη ψήνεται από καύσωνα, να. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες πόλεις. Και η Βαρκελόνη και... ήλιο ίσως 10 μήνες το χρόνο.

Τι άλλο θα δούμε φέτος στις θάλασσες, τι άλλο θα δούμε. Από πού να το πιάσω, δεν ξέρω. Τσούχτρες, οι οποίες... Τι άλλο θα δούμε. Από πού να το πιάσω, δεν ξέρω. Τσούχτρες, οι

New entry τώρα, ένα χταπόδι έκπληξη σε παραλία στην Εύβοια, σε θάλασσα δηλαδή. Πρόκειται για το χταπόδι Σεντόνι. Best. Ρίξε ένα σεντόνι πάνω σου, όχι αυτό πάντως. Σπάνιο είδος χταποδιού που ξεχωρίζει για το μέγεθος και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του. Τι, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Πιγκουίνι, μόνο αυτό.

0: Best 92,6.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Best
12: 92,6. This summer it's gonna be a good one.
0: Be best.

Καλημέρα, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Μου στέλνετε διάφορα, καλά κάνετε. Ο Πάνος Λάκατη στον Best μέχρι τις 8, στη μουσική, στην παρέα, την κουβέντα, στην κίνηση. Από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, χαμός, και στον Κηφισό. Δεν είναι στα χειρότερά του, okay, αλλά έχει κίνηση. Ποσειδώνος σε κάποια σημεία. Εκεί στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Και πριν την άλλη μου. Παιδιά, ο Καρέας είναι μια χαρά. Ναι. Το Χολαργό έχει κίνηση Μεσογείων. Αυτά. Καλός ο καιρός, θερμόμετρο μέχρι 35 βαθμούς, 34. Το μεσημέρι μπορεί να έρθει μια καταιγίδα, δεν το πιστεύω. Όχι. Εγώ λέω όχι. Από μένα είναι όχι. Μηνύματα στο live24.gr και στο Facebook, στέλνετε, και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης.

Γλάρι στην Ηλιούπολη. Αν δείτε γλάρου στη στεριά, πάει να πει ότι θα βρέξει. Και στη Λάρισα δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστα. Και σιέστα. Καλημέρα στο Γιάννη, την Άννα Μαρία,

πώς να κοιμηθείτε δροσερά χωρίς κλιματιστικό. Το κλείνω. Όχι, κλείνω αυτό που διαβάζω. Αυτό που τέλος πάντων την είδηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Πας στην Καβάλα που είναι εδώ ο φίλος μας. Στέλνει μήνυμα. 20 βαθμούς έχει. Ψάχνουν οι ειδικοί να βρούνε διάφορους τρόπους να μην ανοίγουμε το κλιματιστικό. Δεν παίζει.

Το άνοιγμα των παραθύρων. Ειδική. Το άνοιγμα των παραθύρων λειτουργεί μόνο αν η κρεβατοκάμαρα βλέπει προς το βορρά. Να πάμε το κρεβάτι στο βορρά. Σήκω. Τι σε πιάσε πρώτα. Σήκω, θα πάμε το κρεβάτι στο βορρά. Μα δεν έχουμε μπαλκόνι στο βορρά. Θα το βγάλουμε έξω. Η κρεβατοκάμαρα πρέπει να βλέπει προς το βορρά. Και μετά, πώς θα κοιμηθείς, με ανοιχτά πατζούρια? Πώς είσαι στο κρεβάτι, 2? 6 θα πω. Μπει κανείς μέσα? Τα κουνούπια? Η δροσιά πρέπει να αναζητηθεί αλλού, λέει το.

Έλα, παιδιά, έχει πολύ πλάκα τώρα. Πείτε να το διαβάσετε. Συγγνώμη τώρα που πολύ. Τα... Έπιασε η πάρλα, αλλά sorry τώρα. Πριν κοιμηθείτε, πριν ξαπλώσετε, βυθίστε τους καρπούς σας για 30 δευτερόλεπτα σε κρύο νερό.

μόλις γίνουν κόκαλο. Μπορείτε να πάτε να ξαπλώσετε, γιατί από εκεί περνούν επιφανειακές αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα απευθείως όλο το σώμα, το παγωμένο. Ξαπλώνεις με τους παγωμένους καρπούς στο κρεβάτι, παγώνεις τον άλλον, ξυπνάει και μετά δοκιμάσαι ποτέ με κλιματιστικό ή χωρίς.

Τζάκα τζιζούμε, το αίμα να σου πιούμε. Είναι το σύνθημα της, είναι το μότο της Πανελλήνιας Ένωσης Κουνουπιών. Υπάρχει και ένα πολύ γλυκό θέμα, αν θέλετε να συζητήσουμε μαζί, που ξεκινάει, αφορά μάλλον, σε κάτι που ξεκινάει από κάπα και τελειώνει σε είδα.

Έλα, ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω τώρα. Κατσα αυτό. Έχει κατσαρώσει το μαλλί σου. Όχι, κατσα. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί βγάζετε φωτογραφίες, γιατί βάζουν φωτογραφίες, γιατί. Μπορεί να υπάρχει ένα θέμα για κατσαρίδες. Βάλε από κάτω την Αράχοβα. Γιατί πρέπει να

υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φοβίες, ρε παιδί μου, έχουν, ναι, δεν μπορούν. Δεν τις φοβάμαι, αλλά τις συχαίνομαι. Καλά, εντάξει, ναι. Έχουμε χαλάσει όλες τις καρέκλες στο σπίτι. Ανεβαίνεις πάνω στις καρέκλες, κάνεις χάλια. Και δεν μπορείς να κρυφτείς, γιατί κάποιες από αυτές πετάνε. Τι να κάνουμε, είναι μαζί με το καλοκαίρι. Έρχονται κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Πώς μπαίνουν, λέει, στα σπίτια. Πώς μπαίνουν στα σπίτια, με σκοινιά. Καταδρομής είναι, δεν είναι του Θεού πλάσματα. Δεν πά να κλείσεις, δεν πά να αρματωθείς, δεν... Και θησαυροφυλάκια ανοίγουν, έτσι, δεν μπορείς να κρυφτείς. Ναι, αλλά δεν δαγκώνουν, λέει.

Ναι, υπάρχουν κάποια συγκλονιστικά. Δεν το ξέρα. Ναι, λέει, πώς έρχονται στο σπίτι. Από μικρές τρύπες ρογμές. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι το σοκ. Μεταφερόμενες μέσα σε τσάντες, σακίδια, βαλίτσες. Κλαίω. Διακοπές με ένα τετράδιο. Όπως πηγαίνουμε στο σχολείο. Τι θα πάρεις τίποτα μαζί σου, ότι τρελώσει. Χωρίς βαλίτσα, χωρίς τίποτα, έτσι είναι.

Για να γαλινέψει η ψυχή μας από αυτά που λέμε εδώ, σκεφτείτε ένα ηλιοβασίλεμα, Sunset 2026, μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Υπάρχει διαθέσιμη λίστα στο Spotify.

Και το Original Sunset Party θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα Αστέρια Γλυφάδα, στο Αστέρια Rooftop, την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

κατσαρίδες μετανάστες. Πας διακοπές Αφρική, η οποία κατσαρίδα στην Αφρική είναι σαν το παπούτσι, έτσι. Μπορεί να... Δεν μπορείς να τη διακρίνεις. Βουτάει στο σακί δυο σου, αφού χαιρετείς την οικογένεια. Κατσαρίδα μου, πού πας? Μάνα, θα πάω στα καράβια. Φεύγεις από την Αφρική, γυρνάς Αθήνα,

Βέβαια δεν βρίσκει πολλά πράγματα στην Ικαρία, γιατί εκεί ξέρεις, έτσι δεν είναι. Πού με έφεραν, δεν είμαι ένα σπιτάκι μου, τι θα βρω να φάω. 5 ώρα το απόγευμα κοιμούνται όλοι. Για πρωί. Αυτή είναι η λαθροκατσαρίδα, ναι.

τι συναντούν οι άνθρωποι στην Ικαρία και οι ντόπιοι, τι νόσεις εσύ? Πού να σου λέω, μπάρμπα. Ήρθαν οι ξένες να διώξουν τους ντόπιους. Τις ντόπιες κατσαρίδες εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω λύση για αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση καμία. Το έχω πει, σας το έχω πει. Δεν θυμάμαι. Που παίζω στη πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο Taylor Made. Καμιά δεκαριά χρόνια πίσω. 12 η ώρα το βράδυ, χαμό στο μαγαζί. Έρχονται κάτι ακροατές μπροστά, έρχονται κάτι τύποι. Γεια, αλλά κάτι τι γίνεται. Α, πολύ ωραία και αυτά. Σκάει τύπος με την κατσαρίδα σαν παπαγαλάκι. Στον νόμο. Μπροστά μου. Του λέω. Σπάνω να του δείξω. Έλα, τι. Ε! Κάτι εδώ στον νόμο. Γυρνάει ο φίλος του. Ο φίλος του εξαφανίστηκε, δεν τον ξαναείδα. Παιδιά, να προσέχετε.

0: Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, ευχαριστώ για την παρέα. Πέρασε η ώρα, έρχονται οι πρωινοί. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7, έτσι. Αμπαρωθείτε. Γεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το Πάρτι Γενεθλίων και η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλης Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Best.
12: We, the music.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά εσύ?
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά.
0: Μπράβο. Πάντα
1: σήμερα στο δρόμο ήταν σαν να είναι Αύγουστος. Από το μέρος, από το δρόμο που έρχομαι εγώ τουλάχιστον. Ήρθα σε 20 λεπτά.
0: Λογικά θα έχει αρχίσει να σπάει κάπως, να φεύγει ο κόσμος.
1: Σίγουρα έχει φύγει ο κόσμος. Το βλέπω και από το παρκάρισμα στην Κυψέλη. Είναι λίγο, λίγο καλύτερο. Φορά, ναι, είναι λίγο καλύτερο. Μας. Όχι ότι ας πούμε δεν ξέρουμε πού να πρωτοπαρκάρουμε, αλλά είναι συμπαθητικά. Ελαφρώς καλύτερο.
0: Χαρά σε Ευαγγέλια για όλους και όλες εσάς που λέτε τι ωραία που είναι η Αθήνα τον Αύγουστο, που κοντοζυγώνει.
1: Κοντοζυγώνει, ναι. Το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς στην Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά θα είμαστε.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά. Σήμερα φτάσαμε σίγουρα Πέμπτη. Ο μήνας έχει 9. Η ώρα είναι 8 και 10 πια. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Απέναντί μας ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο και τα μηνύματά σας ως γνωστόν. Ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο live και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Έχει και μια ωραία δροσούλα το πρωί. Εντάξει, το μεσημέρι ζορίζει η κατάσταση.
1: Σήμερα
0: αλλά
1: θα...
0: καλά είναι ακόμη.
1: Σήμερα μπορεί να βρέξει, είπαμε μετά το μεσημέρι. Περιμένουμε.
0: Και στην Αθήνα.
1: Βροχές, ναι, και στην Αθήνα έχουν δώσει. Θα δούμε. Όχι. Γενικά θα είναι λίγο δροσερά αυτές τις μέρες. Νομίζω από το Σάββατο Κυριακή. Και ξεκινάει έτσι πιο...
0: Ανεβαίνει πάλι.
1: Ναι, ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν παρέα ως τις 10.

0: κίνηση λοιπόν δεν έχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει εκεί έξω. Αν μας στείλετε και εσείς μηνύματα, όχι αν οδηγείτε φυσικά, είπαμε με προσοχή πάντα το τιμόνι ακόμα και αν η κίνηση σπάει. Ο μήνας έχει 9, κάτι σημαδιακό που να έχει συμβεί την ένατη.
1: Το περίμενε.
0: Κάτι σημαδιακό λοιπόν που να έχει συμβεί την ένατη μέρα του Ιουλίου ή του Ιούλιου, όπως θα έλεγαν στο ριζοσπάστη.
1: Καταρχάς, χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία.
0: Το πιο εξευγενισμένο όνομα εκεί έξω πια.
1: Αχα.
0: Gentrified, σε άπτες τα ελληνικά.
1: Σε άπτες τα ελληνικά, ναι. Αυτοί γιορτάζουν, δεν έχουμε κάποια επέτειο.
0: Okay.
1: Έχουμε κάποια γεγονότα.
0: Για πες κανένα έτσι.
1: 1816, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: 1821, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Mm-hmm. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και η πρόκριση του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Απαγχωνίζεται και αποκεφαλίζεται. Α, όχι, αποκεφαλίζεται, απαγχωνίζεται, τον κρεμάνε. Ναι. 1877, αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam.
0: Πρόσφατα δεν το είχαμε πάλι, που κοιτάμε και, και τα ντυσίματα και το κόκκινο χαλί πια πάρα πολύ.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και φλεξάρουν πάρα πολύ ρολόγια εκεί στο Wimbledon.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι την επόμενη μέρα, γίνεται θέμα παντού. Ξέρετε, πρώτο θέμα τώρα από αυτά τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.
1: Πάλι πολύ καυτά.
0: Τι ρολόι φόρεσε ο Τάδε, τι συλλεκτικό φόρεσε ο Δίνα κτλ.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι καν εντωμεταξύ τα ρολόγια. Δηλαδή μπορεί να σκάσει μπροστά μου κάποιος με Rolex 100.000 και δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Δεν το προσέχω, δεν ξέρω. Έχω όμως πολλούς φίλους γνωστούς, ειδικά άντρες, που έχουν κόλλημα με τα ρολόγια.
0: Ναι, παίζει αυτό, παίζει. Και εμένα, ένας από τους καλύτερους μου φίλους.
1: Και ξέρουν, δηλαδή, περνάει κάποιος και σου λέει: αυτό το ρολόι είναι το τάδε. Έχει τόσο.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Και ως γνωστόν, τα καλά ρολόγια και ένα συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν πειράζει, να το πούμε, δεν είναι και διαφήμιση τώρα. Τα Patek Philippe.
1: Τα Patek Philippe.
0: Δεν τα. Κάτσε, πώς πάει το ρητό. Ότι δεν τα αγοράζεις, δεν τα αποκτάς ποτέ.
1: Αλλά.
0: Δεν γίνονται ποτέ δικά σου, απλά τα φυλάς για την επόμενη γενιά. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για ρολόγια που πουλάς ένα και αγοράζεις ένα διάρρη στην Κυψέλη.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Αν και το διάρρη στην Κυψέλη πλέον, να σου πω την αλήθεια, έχει ξεφύγει. Δεν είναι όπως παλιά. 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
1: Πέθανε περαπέτει τον Απρίλιο.
0: Ποιο Απρίλιο? Τότε, εκείνο. Μια χρονιά πριν.
1: Πώς υπέγραψε η εκκλησία, δεν κατάλαβα. Καλά.
0: Τι σημαίνει? Πάμε παρακάτω.
1: Αφού υπέγραψε μια έκκληση, πώς είχε πεθάνει τον περασμένο Απρίλιο?
0: Από εκεί πάνω, ξέρω εγώ, το χέρι του Θεού.
1: Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956, ένα χρόνο αργότερα, Ελλάδα τώρα. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ,
0: ναι,
1: πλήττει τη Σαντορίνη. Με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν.
0: Mm-hmm.
1: Από το σεισμό προκαλείται εντωμεταξύ προφανώς και τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.
0: Mm-hmm.
1: Τρία χρόνια αργότερα, 1959, αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους και στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί τελικώς σε φυλάκιση 5 ετών. Γενέθλια.
0: Ποιος?
1: Θα είχε σήμερα η Mercedes Sosa, η τραγουδιστρία από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Ενώ έχεις τηλέφωνο να κάνεις σήμερα.
0: Ποιος?
1: Ο Tom Hanks.
0: Ο λατρεμένος Tom
1: Hanks. Γενεθλιάζει σήμερα.
0: Λατρεμένος.
1: Και ο Jim Kerr. Η φωνή των Simple Minds. Simple
0: Minds. Και αυτός επίσης πολύ, πολύ αγαπημένος.
1: Δεν, εντάξει, είναι κλασικό μπέρδεμα. Και το έχει εδώ και εδώ λάθος. Τους γράφει Simply Minds, ενώ είναι Simply Red. Και οι Simply Minds.
0: Ένα
1: μόνιμο
0: σχήμα.
1: Πρόβλημα αυτό ήταν, ναι.
0: Τεράστιο Simply Minds.
1: Φεύγια.
0: Ναι.
1: 1771 έφυγε ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει δρόμος στο νέο κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή που φέρουν το όνομά του.
0: Mm-hmm.
1: 1932 έφυγε ο King Καμπζιλέτ, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού Μελεπίδα, Μελεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας της ομώνυμης, ξηριστικών ειδών. Ενώ το 2000 έφυγε ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου Ελληνικού.

0: Στέλνετε εδώ μηνύματα και στο live και στα social. Κάποιος ρωτάει για ψαγμένες παραλίες στο Πήλιο. Μπα, πριτς. Ωραία, εντάξει, λίγο πολύ όλες οι παραλίες γνωστές είναι. Απλά κάποιες είναι πολύ δύσβατες. Το ψιλοσπάς στο αμάξι δηλαδή για να πας. Και μην εμπιστεύεστε πάντα το Google Maps. Καλό
1: στην
0: θα είναι να ρωτάτε
1: γενικώς κάποιες φορές, ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Πέρυσι που να σε βγάζει
0: με τη γυναίκα μου φύγαμε να πάμε, καβαλήσαμε τη μηχανή να πάμε σε μια απόμερη παραλία. Mm-hmm. Βγήκαμε, τι να σου πω τώρα, σε κάτι λαγκάδια, off-road κανονικά. Το πρώτο μου off-road και είχα και δεύτερο άνθρωπο να νοιαστώ επάνω, μιλάμε. Οπότε να τσεκάρετε γενικά εκεί πέρα. Άλλο γκρινιάζει και με το δίκιο του που λέει πριν από 20 μέρες στην Κίμολο βρήκε δωμάτιο για αρχές Αυγούστου, είχε 125 τη βραδιά, ούτε του παπά, ειδικά για την Κίμολο, δεν το έκλεισα. Λέει τώρα θέλει 165. Έλεος. Έχεις δίκιο. Αλλά έτσι πάει. Τι να κάνουμε. Δεν τα περιμένεις αυτά. Πλέον θεωρούνται αυτονόητα, ειδικά για νησιά που έχουν και χαμηλή, πώς το λένε. Φέρουσα
1: ικανότητα
0: ακριβώς
1: όπως είναι η Κίμολος.

0: Πάντως εντάξει για τις παραλίες, μιας και λέει εδώ ο φίλος φίλοι για ψαγμένες παραλίες στο Πύλιο. Γενικά για τις παραλίες τώρα, όταν ξέρεις τι μου τις πάει. Θες να πεις ρε παιδί μου τι περίμενες κι εσύ. Δηλαδή γράφει ο άλλος, ξέρω ότι πήγα στην Κεφαλονιά ας πούμε και πήγα στο Μύρτο και γινόταν χαμός. Έλεος πια, μας έχουν ισοπεδώσει, μας έχουν καταπιεί οι τουρίστες. Τι περιμένεις να έχεις στο Μύρτο ή ξέρω στο Πύλιο στο Μυλοπόταμο. Περιμένεις να μην έχει κόσμο στο Μυλοπόταμο. Οπότε, αν θες να δεις αυτές τις super shows παραλίες, θα φας και τον κόσμο τον Αύγουστο. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Άμα είναι Αύγουστος, παντού θα τον φας τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα μέρος πια που να είναι η Αθήνα μου.
0: Υπάρχει μια παραλία στο Πύλιο. Τώρα δεν έχει και νόημα να την κρύψεις πια. Δηλαδή, την είχε βγάλει η εφημερίδα Guardian ως μία από τις. Πριν από 5-6 χρόνια τώρα, μία από τις 10 καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Η παραλία Φακίστρα. Είναι ένα μέρος τώρα από άλλο πλανήτη, ρε παιδί. Δεν υπάρχει αυτό το μέρος. Πραγματικά είναι. Δεν φαντάζεσαι. Με το που γράφτηκε εκεί.
1: Προφανώς.
0: Τέλος. Γεια σας. Γεια σας. Δεν πας, ρε παιδί μου. Δεν πας.
1: Έχουν περάσει εποχές που μπορούσαν να κρατηθούν κρυφά κάποια μυστικά τέτοια. Δηλαδή και να κρατηθούν, θα κρατηθούν για πάρα πολύ λίγο από τη στιγμή που πλέον δεν τις κάνουν γνωστές μόνο τα έντυπα και ο τύπος.
0: Γιατί παλιά έλεγες,
1: μην το πείτε στο, ξέρεις, μην βγάλει κάποια εφημερίδα, μην βγάλει κάποιο περιοδικό.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το βγάλει. Τώρα δεν είναι ανάγκη να το βγάλει εφημερίδα περιοδικό. Μόνο οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα social. Ναι.
0: Και, εντάξει,
1: δεν κρατιέται κρυφό δηλαδή τώρα κάτι. Ναι. Με το που πας. Δηλαδή στην εποχή που ήμασταν εμείς 20 somethings.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πολύ κρυφό πράγμα. Δηλαδή, όντως υπήρχαν περιοχές
0: που
1: ήταν κρυφό. Ήταν ένα απόμερο μέρος το Πορί στα Κουφονίσια.
0: Καλά το Πορί τώρα, πλάκα. Το Πορί τώρα είναι.
1: Έλεγες, πήγαμε στο Πορί.
0: Στο Πορί.
1: Ήτανε, μιλάμε τώρα σαν να πήγαινε στη Χαβάη.
0: Ναι, φάση, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν.
0: Πάνε αυτές.
1: Ήθελε ή περπάτημα ή το καραβάκι, δεν είχε τίποτα. Γκάνιαζες από τη ζέστη και από την έλλειψη νερού, αν δεν είχες πάρει μαζί το μπουκαλάκι σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή το Πορί πρέπει να έχει 4 ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μπορεί να χτίζουν άλλες 12 από πίσω.
1: Μπορεί, δεν αποκλείεται.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Αν θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, να ξέρετε ότι λέει για τα πρώτα φώτα της χώρας από το 1857 δηλαδή, μέχρι και σήμερα που συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Ενώ τώρα τις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Οπότε, όταν έχεις και υποχρεώσεις από το πρωί στο βράδυ, η θερμοκρασία ανεβαίνει, γίνεται ακόμη πιο σημαντική η ενυδάτωση. Το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει. Ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
0: Γενέθλια λοιπόν σήμερα για τον Jim Kerr των Simple Minds, οπότε θα πάμε ως το πρώτο διάλειμμα με το δεύτερο μάλλον πιο γνωστό τραγούδι των Simple Minds.

0: Best 92,6.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο.

0: Μαραθώνος 167.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς το κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Best 92,6.
13: We the music.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Λοιπόν, έλατε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τώρα, όσον αφορά έτσι μια μικρή παρένθεση καπνούς, δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να φαίνεται μέχρι τη συγκρού, μας λέει κάποιος. Αλλά έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και έχουν σπεύσει εκεί μεγάλες δυνάμεις της
1: πυροσβεστικής.
0: Ναι. Έχει ψωθεί βασικά μια στήλη καπνού μέχρι. Οι εικόνες είναι πολύ εντυπωσιακές. Ελπίζουμε να μην κινδυνεύει κανένας και να τις σβήσουν γρήγορα.
1: Γενικά θα είναι επικίνδυνες ημέρες λόγω ανέμων που έρχονται,
0: ναι,
1: για πυρκαγιά. Επίσης είχαμε μια φωτιά ή εν πάση περιπτώσει υποψία για φωτιά καπνού στο Σεισμανόγλιο σήμερα το πρωί και εκενώθηκε το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε το πρώτο σέλιδα και μπορεί να το.
0: Στην Καθημερινή λοιπόν, αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Έχουμε τον Τραμπ, τον Μαρκ Ρούτε και Ταγί Περντογάν βασικά υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα απέναντι στους συμμάχους παρά τις προσβλητικές δηλώσεις του λίγες ώρες νωρίτερα. Μιλάμε τώρα. Τι να πει κανείς. Δηλαδή, ο Καλυβάτσης στις καλές εποχές του Αμάν δεν, τέτοια πράγματα τόσο ακραία δεν έλεγε, ρε παιδί μου.
1: Είναι, σου λέω, πλέον μπέρδεμα όταν σκρολάρεις και βλέπεις και διάφορα μίμη, διάφορα τύπου κουλούρι και δεν ξέρεις. Είναι εξίσου αυτά που γράφει το κουλούρι.
0: Ναι,
1: εξίσου ακραία με αυτά που λέει πραγματικά. Οπότε ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω αν το έχει πει. Λέω, τώρα αυτό μπορεί να.
0: Αυτά
1: μπορεί και να το.
0: Έλεγε για τους Ιρανούς κάτι ωραία πραγματάκια χθες, ότι είναι καθάρματα, αποβράσματα, σκαμ. Ηλίθι, είναι κούκου. Έλεγε κάτι. Λες, τι. Πρόεδρε!
1: Αυτόν ούτε διαχειριστή τη πολυκατοικία δεν τον άφηνε να πει.
0: Ούτε διαχειριστή πολυκατοικία. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Υπάρχει στο σημερινό φύλλο της Καθημερινής ένα ρεπορτάζ για αυτά που λέγαμε χθες για την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist για τις πόλεις τις οποίες ζουν καλύτερα. Αλλά τα είπαμε χθες, μην τα επαναλάβουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης και ένα ρεπορτάζ για το ναυάγιο, το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου, όπου έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την επέκταση της ακτής εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου.
1: Α, αυτό το ναυάγιο. Εγώ ψάχνω να δω ποιος πνίγει.
0: Όχι, περίμενε. Το κλασικό, το γνωστό και ξακουστό στα πέρατα του πλανήτη ναυάγιο της Ζακύνθου. Θέλουν να γίνει διαπλάτηση της παραλίας, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Πάμε στην.
1: Τι σημαίνει διαπλάτηση της παραλίας, τι είναι λεωφόρος.
0: Για να μπορεί, ρε παιδί μου, να πάει κόσμος. Γιατί προφανώς δεν είναι αρκετά. Νομίζω είχε κλείσει κιόλας το ναυάγιο. Δεν είχε κλείσει. Για λόγους φοβόντουσαν για.
1: Κατολίσθηση
0: και τέτοια.
1: Ναι. Άμα είναι να το διαπλατείνεις και να το αλλάξεις το ναυάγιο, τι νόημα έχει. Θέλω να πω.
0: Σου λέει με υλικά, ρε παιδί μου, δεν θα το τσιμεντώσουν. Θα βάλουν ένα μοχάλικο, ξέρω εγώ, ειδικό από εδώ, από εκεί και με οικολογικό τρόπο κτλ. Για να μπορεί να ξαπλώσει κόσμος. Συνεχίζουμε, πάμε στην απογευματινή. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 ηχηρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα.
1: Μέσα στο σπιτάκι τους που λένε.
0: Έχουμε και δύο ωρία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες, συγγνώμη, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου. Αυτούς τους ξεχασιάριδες ποτέ δεν θα τους καταλάβω. Δηλαδή, γιατί να μην κάνεις φορολογική δήλωση αφού ξέρεις ότι είναι μέχρι 15 Ιουνίου. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι θα εξαιρεθείς 15 Ιουνίου, τυχαία ημερομηνία.
1: Το ξεχνά.
0: Πώς ξεχνάς να κάνεις φορολογική δήλωση.
1: Χαώνεσαι. Τώρα εντάξει, με τους λογιστές δεν το ξεχνάς. Άμα την κάνεις μόνος, μπορεί να ξεχαστείς όμως.
0: Στην εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Σύμφωνα με απόφαση του ΝΑΤΟ, επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε, νομίζω, κάπου το διάβαζα χθες, 300 κάτι παγκοσμίως στην κατάταξη. Με βάση τα πόσα ξοδεύουμε για εξοπλισμούς. Παγκοσμίως, έτσι.
1: Σε ποια σειρά.
0: 300 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη θέση, αλλά εξαιρετική θέση. Στον ελεύθερο τύπο, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Κατά τα άλλα, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Πάμε και στην κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Οχοχοχ. Σπεύσατε να γεμίσετε, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Μέχρι και τα πατατάκια θα αυξηθούν πάλι.
1: Πώς λέγαμε. Τα πατατάκια επηρεάζονται σοβαρά.
0: Πάω να γεμίσω σήμερα τη μηχανή.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Το
1: τελευταίο μήνα.
0: Ναι.
1: Παρότι οι τιμές της βενζίνης τώρα πάνω κάτω είναι ήδη στο τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι και σε ένα σταθερό λίγο πριν τις...
0: 9,49 προχθές.
1: Θέλω να πω, δεν είναι στα ιστορικά τους υψηλά, έχουν πάει και παραπάνω, mm-hmm. έχουν πάει σαφώς χαμηλότερα. Ναι. Το τελευταίο ένα μήνα η βενζίνη μου τελειώνει πολύ πιο γρήγορα και σκέφτομαι μήπως έχω πέσει... Μωρέ. Τι χιλιόμετρα, μόνο εδώ έρχομαι. Σκέφτομαι μήπως έχω πέσει θύμα αυτών των ένα στους τέσσερις λέει που μας κλέβουν οι βενζινάδες.
0: Και τι σου βάζουν αέρα?
1: Δεν ξέρω αν σου βάζουν αέρα ή αν είναι πειραγμένο το μετρητής της Αγγλίας. Δεν το ξέρω αυτό. Το διάβαζα κάπου ότι υπάρχουν. Τελειώνει η βενζίνη πριν προλάβει. Δηλαδή πολύ περίεργο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι γίνεται εκεί έξω?
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Δεν το γεμίζω. Δεν το έχω γεμίσει ποτέ τέρμα. Δεν το γεμίζω τέρμα.
0: Ποιο ξέρει.
1: Πάντως τα ίδια λεφτά που έδινα.
0: Λιγότερα χιλιόμετρα.
1: Λιγότερα χιλιόμετρα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια λεφτά, λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Πάμε και στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Και τέλος τα νέα. Διαβάζουμε για alert 117 ημερών σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Αυτά μέσα σε άκρες με τα πρώτα σελίδα της Πέμπτης.

0: γίνεται ρε εσείς, τι ανακοίνησες τώρα, τι πάθη ξύπνησες εδώ με τη βενζίνη.
1: Με τη βενζίνη,
0: χαμός από μηνύματα.
1: Μας στέλνουν και άλλοι ότι έχουν το ίδιο, έχουν παρατηρήσει το ίδιο θέμα.
0: Να πω κάτι τώρα που έστειλε ένας πολύ καλός φίλος και εξαιρετικός φωτογράφος, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, ο Ανδρέας Σωσιμόπουλος. Λοιπόν,
1: γεια σου Ανδρέα.
0: Λέει καλημέρα. Στο μεταξύ, γιατί μου λέει πες τη Μανίνα, γιατί δεν στέλνει τη Μανίνα κατευθείαν.
1: Ντρέπεται.
0: Λοιπόν, δεν σου λέει λόγω του air condition και η παραπάνω. Πώς είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι προφανώς το air condition, το ξέρω ότι και η παραπάνω. Αυτό εννοείται. Αλλά τα πρωινά. Επειδή εγώ κοιτώ αμάξ, κυρίως το χρησιμοποιώ για να έρθω εδώ το πρωί. Μετά το αφήνω, γιατί πού να το παρκάρω κιόλας.
0: Λοιπόν, σπάει κανένα και σου ρουφάει με σωλήνα.
1: Δεν ξέρω, γιατί κάπως μου σπάει και τον καθρέφτη κάθε τρεις και λίγο. Οπότε δεν αποκλείεται. Δεν βάζω το πρωί, δεν βάζω air condition. Δεν χρειάζεται για να έρθω εδώ να βάλω air condition. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει χρειαστεί. Δεν έχει τόση ζέστη. Αλλά ότι ναι, ότι το air conditioning και δεν το συζητάμε. Τεράστια διαφορά.
0: Μήπως είναι μια συλλογική πλάνη όλο αυτό και νομίζετε ότι.
1: Μπορεί να νομίζουμε. Επίσης τον αέρα στα λάστιχα τον τσεκάρω. Γιατί και αυτός παίζει ρόλο. Άμα τα λάστιχα είναι ξεφούσκωτα,
0: ναι.
1: Σπαταλάει περισσότερη βενζίνη το αμάξι.
0: Μάλιστα. Προχθές λέει έβαλα βενζίνη και μου έδωσαν ένα νεράκι. Έχω νερό, του είπα, και γέλασε ο άνθρωπος που του έβαλε τη βενζίνη. Μετά από λίγο κατάλαβα. Άλλος λέει κάντε κάτι για τον Κηφισό και αφήστε το ναυάγιο. Ποιο ναυάγιο? Α, τη Ζακύνθου. Τι να κάνουμε για τον Κηφισό?
1: Τι θα μπορούσε. Α, διαπλάτυνση εννοεί.
0: Α, ναι.
1: Δεν έχει νόημα να διαπλάτυνση του Κηφισού.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Διαπλατείνεται μέχρι χρόνια τώρα ο Κηφισός.
0: Κάτι αερομεταφερόμενους γερανούς, ξέρω κάτι τέτοια,
1: ναι,
0: δεν είχαν πει.
1: Πώς το λένε, οι πτάμενοι αναρχικοί θα έρχονται και θα σας παίρνουν τα μάξια.
0: Δεν σώζεται το πράγμα.
1: Το πρόβλημα με τον Κηφισό είναι νομίζω ότι εξυπηρετεί περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται και από την
0: ΟΤΑ.
1: Με κανέναν άλλο τρόπο, από μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι αυτά εξυπηρετούν εξαιρετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούν και πολλοί κόσμοι θα χρησιμοποιούν. Τα έχουμε ξαναπεί. Αν ήταν καλύτερα, θα χρησιμοποιούσε ακόμη περισσότερο κόσμο. Αλλά μας έχουν γραμμένους, για να το πω.
0: Έλα τώρα πρωί.
1: Σεμνά, αλλά όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Και το λένε οι συγκοινωνιολόγοι, δεν το λέμε εμείς. Όσο δίνεις δρόμο, θα αυξάνονται τα αυτοκίνητα. Δεν λύνεται το κυκλοφοριακό με διαπλάτυνση απλώς και περισσότερους δρόμους. Λύνεται με άλλες λύσεις, αναλλακτικές.
0: Ακριβώς. Για να μην χρειάζεται να πάρεις το αμάξι.
1: Ακριβώς. Άμα αμάξι και πρέπει να μπεις για να πας σε όλες εκείνες τις περιοχές,
0: ναι,
1: που εξυπηρετεί, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν εξαιρέσει τον ηλεκτρικό δηλαδή.
0: Μήπως λοιπόν αυτό με τη βενζίνη είναι άλλος ένας λόγος να σκεφτείτε σοβαρά να κατευθυνθείτε, αν είστε ακόμη σε ηλικία σωστή, προς δίκυκλο. Γιατί εμείς δεν το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Ε, Γιώργο? Όχι.
1: Νάνα.
2: Όχι.
1: Θυμάσαι, όχι, ναι. Θυμάσαι αυτό που έκανε ο Μητσικός, το έκανε.
0: Ποιο?
1: Με τον Terence Quick που έλεγε στην Νανά, δω κάτι. Νανά.
0: Νανά. Μητσικός, το θυμήθηκε.
1: Ναι, νομίζω για μένα είναι λίγο αργά να πάρω μηχανάκι.
0: Ναι, είναι αργά και δεν θα
1: δεν το. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Εσύ να πεις όχι, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες.
0: Όχι, είναι αργά. Είναι αργά γιατί πονάει περισσότερο η πτώση όσο μεγαλώνεις. Θα έρθει, μια πτωσούλα θα έρθει, δεν γίνεται να μην έρθει.
1: Θα έρθει, ναι, δεν είμαστε για πτώσεις τώρα.
0: Ναι,
1: δεν είμαστε για πτώσεις, όχι.

0: Όχι, παιδιά, εντάξει, τα παίρνω πίσω αυτό το είναι αργά που είπα για τις μηχανές, γιατί στένεται πολύ εδώ πέρα. Κάποιος λέει ότι δύο φίλοι του ξεκίνησαν, ο ένας στα 46 και ο άλλος στα 41, να οδηγούν δίκυκλα, οδηγούν χρόνια τώρα και όλα μια χαρά. Ναι, μωρέ, ποτέ δεν είναι αργά. Θέλει προσοχή φυσικά, μέχρι να πάρεις το απόλυτο κολλάι. Ξέρω, με βάση τη δική μου, πώς να το πω, έρευνα αγοράς, δεν ξέρω ούτε έναν οδηγό δικύκλου που να μην έχει υποστεί μία πτώση. Δεν εννοώ πτώση τώρα να χτυπά ξύλο, να σπάσει χέρια πόδια, αλλά να πονέσεις, ρε παιδί μου. Οπότε υπό αυτή
1: η
0: την
1: ζωή,
0: έννοια,
1: η ύπαρξη είναι πόνος,
0: είναι πόνος. Υπό αυτή την έννοια, αν υποθέσουμε ότι εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο το να πέσεις, και εξαρτάται πόσο πολύ το αντέχεις, ας πούμε, και πόση άγνοια αυτού του κινδύνου έχεις. Αυτά. Και σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε, καλά, αν το αποφασίσετε.
1: Άρα δηλαδή και εσύ πρέπει να σταματήσεις τώρα σιγά σιγά που μεγαλώνεις, γιατί άμα πέσεις θα πονέσεις.
0: Εγώ 15 χρόνια.
1: Άρα εσύ δεν θα πέσεις, θεωρείς. Με αυτή την έννοια το λες, ότι εμείς είναι πιο
0: πιθανό να πέσεις. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός οδηγός. Ποτέ δεν είναι απίθανο το να πέσεις όταν έχεις μηχανή.
1: Γιατί δεν εξαρτάται έννοια, μόνο από σένα.
0: Εξαρτάται, ναι. Κανένα άλλο βόδι εκεί έξω. Οπα, με το συμπάθειο. Το συμπάθειο. Αλλά αν μία έτσι συμβουλή, παρένεση, όπως θέλετε πείτε το, και στα δίκυκλα όπως και στα αυτοκίνητα, φαντάζομαι θα ισχύει το ίδιο. Ισχύει το ότι πληρώσεις παίρνεις. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις μηχανάκι με 1,5 χιλιάρικο. Κανονικά μηχανάκι 125 κυβικά με 1,5 χιλιάρικο, φθηνότερο από το να πας διακοπές, ξέρω, στην Κίμολο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι και τόσο safe. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όσο ανεβαίνει σκιβισμό και μάρκα μηχανής κτλ.
1: Καλά, δεν τώρα δεν θα πάμε όμως να ξαφνικά να πάρουμε εμείς μια χιλιάρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: εγώ θέλω μια χιλιάρα μηχανή και θάνατο.
0: Όχι, αλλά τι να σου πω, ένα σκουτεράκι,
1: είναι
0: πολύ λιγότερο ασφαλές σε σχέση με μια μηχανή μεσαίου κυβισμού. Αυτό. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτά με τις μηχανές. Να μην πειρίζουμε και τον κόσμο που δεν οδηγεί μηχανή. Και πάμε σιγά σιγά προς το.
1: Που δεν οδηγεί και δεν τον αφήνεις και να οδηγήσει.
0: Σωστό. Δημιουργό σύγχυση.
1: Του και κόφτη του εις βάλει.
0: Πάμε για διάλειμμα. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, μπορείτε να πάτε νωρίτερα στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να πιάσετε και θέση, να καμπατζωθείτε δηλαδή, να απολαύσετε και κερασμένο popcorn, να βγάλετε και αναμνηστική φωτογραφία. Και στο φυσικοαέριοελλάδος.gr θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, θα λάβετε και μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Πρώτο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Γιατί η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Έχει βιταμίνη C, έχει ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα και έχει απάνω τον παπαγάλο.
0: Και κάτι τελευταίο για τη μηχανή, για να μην το ξεχάσω. Μες. Το είδα που το έλεγε ο Στέλιος Θρόκος, ο οποίος έχει κάνει περίπου 500.000 χιλιόμετρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι τρελός μηχανόβιος. Τρελός εννοώ. Πάρα πολύ προσεκτικός, με μεγάλες μηχανές, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τις μηχανές. Πρώτα πρέπει να αγοράζεις τον εξοπλισμό. Αν δεν σηκώνει η τσέπη στον εξοπλισμό, μην πάρεις μηχανάκι. Δεν πρέπει να σου επιτρέπεται να πάρεις μηχανάκι. Και όταν λέμε εξοπλισμό, εννοούμε το. Αν μη τι άλλο. Καλά, το κράνος δεν το συζητάμε. Μπουφάν. Δηλαδή αυτό που βλέπεις στους 9, στους 10, στους 8, 7, στους 10, δεν ξέρω πώς είναι που οδηγούν, γιατί σου λέει εντάξει, ένα σκουτεράκι πήρα, μωρέ. Τι το θέλω, το μπουφάν της μηχανής. Χτύπα ξύλο να μην πέσεις μόνο. Τότε θα καταλάβεις τι το θες.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: the best weekends. Be connected. 92,6.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Να ζήσετε.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. Choose music.
19: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
20: Εγώ πάτραχο.
21: Το μωρό κροκοδυλάκι.
22: Φύγαμε για βογοτάκι.
23: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: κοίτα εδώ σου ξέ, ο κύριος James Michael Aloysius Bradford. Κατά τους περισσότερους Jimmy Nail.
1: Γιάννης
0: Νίκης. Γιάννης Νίκης. Έτσι, ξεκίνημα με τον Jimmy Nail λοιπόν από τα παλιά της δεύτερης ώρας ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί η Μανίνα Ντάνου.
2: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο. Χαμό κάνετε και σήμερα με τα μηνύματά σας στο Live 24 και στα... Και στα social πλησιάζουν και οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ. Ξέρουμε που θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Και το ξέρουμε γιατί είμαστε medium, αλλά όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ θα πάνε στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Οπότε δείτε τους δύο ημιτελικούς στις 14 και στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8. Για να δηλώσετε συμμετοχή πρέπει να μπείτε στο thehellenicon.com.gr για να είστε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.

0: Να θυμίσουμε ότι πριν τους τα ημιτελικά έχουμε και τα προημιτελικά. Είμαστε στις 8, σήμερα 5η 9 Ιουλίου στις 11 έχει Γαλλία Μαρόκο. Mm-hmm. Αύριο 10 Ιουλίου 10 η ώρα έχει Ισπανία Βέλγιο. Θέλω να μου κάνεις προβλέψεις. Αυτό θα
1: σήμερα
0: κάνω.
1: Σήμερα τι είπαμε, ποια είναι σήμερα.
0: Γαλλία Μαρόκο.
1: Γαλλία.
0: Πιο συγκεκριμένα, θέλω να μου πεις ένα σκορ. Πες μου ένα σκορ.
1: Α, σκορ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, όχι.
0: Γιατί το Γαλλία-Μαρόκο είναι σχετικά εύκολη πρόβλεψη, θέλω να πω. Δεν θα σε βάλω και στις υπόλοιπες.
1: 4-1.
0: 4-1, μάλιστα.
2: Το Μαρόκο
0: 1-0.
1: Το Μαρόκο θα κερδίσει 1-0.
0: Παιδιά, τα γράφετε κάπου αυτά, γιατί.
1: Σοβαρά να... μιλάς τώρα.
0: Ναι. Το Μαρόκο 1-0. Δεν σε βλέπω. Σε βλέπω λίγο χλωμό, Μπίτσι, αλλά όμως αν κερδίσει, θα κερδίσει τα πολλά λεφτά.
1: Πάει
0: ο Μπίτσι τώρα.
1: Λεφτά,
0: πάει
1: ναι.
0: για τα πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10 ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ή 0-1 ή 1-2.
0: Τι θα κερδίσει το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Wow. Γιώργο.
2: 1-1 στην παράταση.
0: 1-1, πάμε παράταση. Ναι, και τι θα γίνει, πρέπει να κερδίσει κάποιο.
2: Βέλγιο.
0: Βέλγιο. Είστε και δύο Βέλγιο.
1: Ναι. Σίγουρα δεν είμαστε Ισπανία.
0: Σίγουρα. Όχι, και εγώ το θέλω το Βέλγιο.
1: Μπράβο.
0: Το θέλω καταρχάς μόνο και μόνο για αυτό που κάνεις τσίπα. Κυριακή 12 Ιουλίου έχουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια. Έχουμε στις 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία.
1: Νορβηγία, φουλ.
0: Θέλεις ή θα κερδίσει.
1: Θα κερδίσει. Και θέλω.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα κερδίσει την Νορβηγία, γιατί οι Άγγλοι είναι εγκατέμιδες, κατσικοπόδαροι.
1: Και δεν θα γυρίσει σπίτι.
0: Εγώ θα ήθελα. Θα ήθελα πολύ η Αγγλία να προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε. Άρα, Νορβηγία, λες εσύ, ναι. Γιώργο, Νορβηγία. Είσαι Αγγλία, τι προβλέπεις. Και εγώ Αγγλία είμαι, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι αυτό το Χάλαντ που περπατάει και ξαφνικά βάζει 3 γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το άτομο.
1: Δεν λέει. Αγγλία.
0: Εν τω μεταξύ,
1: Αγγλία,
0: να σου πω κάτι.
1: Αγγλία λέει.
0: Αγγλία λες. Ωραία. Εν τω μεταξύ, αυτό ο Χάλαντ τον έβλεπα σε ένα βιντεάκι χθες. Mm-hmm. Το τι ξύλο του ρίχνουν και είναι εντελώς.
1: Unfazed,
0: έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Η ψυχραιμία του δηλαδή έχει μια ουφοσύνη πάρα πολύ ευεργετική.
1: Νορβηγή, Βίκινγκ, παιδί μου.
0: Βίκινγκ.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Και στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή, Ελβετία.
1: Αργεντινή, εντάξει.
0: Αργεντινή.
1: Ναι,
0: Γιώργο, Αργεντινή. Το πιθανότερο. Πες μας και ένα σκόρ για Αργεντινή, Ελβετία.
1: 2-1.
0: Τέλεια, δεν θα θυμόμαστε κανένα σκόρ. Δεν θα θυμόμαστε τίποτα από αυτά που στοιχηματίσαμε. Αλλά τα είπαμε. Θα τα θυμάστε εσείς.
1: Πάμε να χορέψουμε τώρα με Μαντόνα.

0: Κυκλοφόρησε λοιπόν το Confessions 2, το 15ο στούντιο άλμπουμ της Madonna. Χορευτικό όσο δεν πάει.
1: Και... Full club experience.
0: Ναι, ναι. Οι κριτικοί το αποθεώνουν παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή στο Metacritic, με βάση τις κριτικές που έχουν μαζέψει μέχρι τώρα, έχει 83%. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχω ακούσει ακόμα ολόκληρο. Το πέρασα έτσι μια γρήγορη για να δω το... σε τι μήκος κύματος κινείται. Χορέψτε γιατί χανόμαστε είναι το κόνσεπτ.
1: Και νομίζω ότι η Μαντόνα είναι πολύ στο στοιχείο της σε αυτό το.
0: Αυτή είναι η φάση.
1: Είναι club kid. Έχει υπάρξει club kid. Τώρα, όπως λέει και ένας φίλος μου, διάβαζε ένα post στο Facebook σχετικά με τον νέο δίσκο. Τώρα λέει, ήταν πάντα λέει ένα club kid. Με αυτό το δίσκο γίνεται και μητέρα. Mother of the House of Madonna. Είναι λίγο.
0: Σωστό.
1: Αλλά επειδή και εγώ λίγο έτσι. Τον έχω περάσει, δεν τον έχω ακούσει. Κάνα δύο κομμάτια έτσι, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Ακούς καλύτερα. Καταρχάς είναι πάρα πολύ εξαιρετικό. Δηλαδή δεν μπορείς να μην κουνηθείς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίος δίσκος. Και αυτό που διάβαζα είναι ότι είναι ένας δίσκος εμπειρία, ρε παιδί μου. Σου dance floor, ποτά, φλερτ, εξομολογήσεις. Αυτό που περιμένεις την ώρα για την τουαλέτα και γίνεται φασούλα. Άραγμα εκεί στους καναπέδες.
0: Κάτι που δεν θα καταλάβει.
1: Γυρνάς με το ταξί. Τι?
0: Όλα αυτά που δεν κάνει η Gen Z.
1: Ίσως δεν θα βρει πολλούς όλους τους ακροατές εκεί.
0: Είναι πολύ χορευτικός, πολύ εξωστρεφής δίσκος. Πολύ ανεβασμένα τα BPM. Είναι club music.
1: Μπράβο στη Μαντόνα.
0: Ποιος να της πει τι της Μαντόνα.
1: Το λέει η περδικούλα της που θα λέει
0: και... Το λέει η περδικούλα της και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν προχωράει το project της αυτοβιογραφίας της. Της κινηματογραφικής αυτοβιογραφίας.
1: Γιατί?
0: Έχει σκαλώσει το πράγμα. Διάβαζα μια συνέντευξή της. Κάτι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν από το κομμάτι της παραγωγής στις απαιτήσεις της Μαντόνα ως προς την απεικόνιση της ζωής της, ρε παιδί μου. Προφανώς είχε θέσει κάποια στάνταρτς, δεν μπορούσε να το σηκώσει το ταμείο, δεν ξέρω τι.
1: Okay.
0: Μετά λέει, συζήτησαν μήπως γινότανε σειρά και αυτό πάγωσε. Ακόμη λοιπόν το project είναι στον αέρα.

0: Ωραία παλιακή παραδοσιακή γκρούβα από τον George Benson με το Give Me The Night. Αμέσως προηγούμενο τραγούδι που ρωτάτε ήταν αυτό το εκπληκτικό remix edit, όπως θέλετε πείτε το, που έχει κάνει η High στο That's All I Ask της Nina Simone με αφορμή την 60η επέτειο από την αρχική κυκλοφορία του τραγουδιού. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Σκοτεινό, ταυτόχρονα συναισθηματικό, χορευτικό, εξωστρεφές και μινόρε, ταυτόχρονα μαγικό. Μαγικό remix από τη High, η οποία έπαιξε και πρόσφατα στη χώρα μας, στην Αθήνα, στο Νιάρχο, εκεί πέρα κάτω. Μια μέρα που είχαμε και release. Anyway, αυτά. Πληροφορίες στις συναυλιακές.
1: Τι σε έπιαζε, ήταν
0: Με τρελαίνει αυτό το τραγούδι, με έχει μουρλάνει, μιλάμε, αυτή η κυκλοφορία της High.
1: Λοιπόν, μετά το διάλειμμα που έρχεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε και ταινίες που βγαίνουν σήμερα.
0: Και γιατί... Emmy, θα μου πεις.
1: Και πρέπει να πούμε και λίγο Emmy.
0: Βέβαια, ναι, έχουμε να
1: πιάσουμε. Γιατί είχαμε διάφορες εκπλήξεις και διάφορα snubs που λέμε. Snubs. Ναι. Αλλά είχαμε και. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Τώρα που θα ξαναγίνει, αλλά εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Τι.
1: Να έχουμε υποψήφιους στα Emmy από viral show του Instagram, όπως είναι το Subway Takes.
0: Ναι.
1: Το είχαμε και στο παρελθόν.
0: Θα σε γελάσω. Κάτσε, θα το ψάξουμε.
1: Πάντως έχουν υποψηφιότητα φέτος τέτοιου είδους δουλειές και είναι λογικό γιατί δεν μπορούν να μείνουν πίσω τα Emmy.
0: Μα αφού όλος ο κόσμος τα παρακολουθεί αυτά. Και καλά κάνει, έχουν και φάσεις. Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Θα πιάσουμε μετά αυτά ταινίες και σειρές. Θυμάστε εσείς την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις μέρες που λέτε επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Όλα αυτά, την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας.
1: Και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμελου. Προστατεύει από UVA και UVB. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει ενόπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.

0: For the bass, move through it. With the rhythm, can't lose it.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Underworld για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου με την TBI Bank. Αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές, έως 10.000 ευρώ δηλαδή, υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Οπότε κατέβασε το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και να καλύψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα και έχουμε και ταινίες, οπότε καθίστε να δούμε τι παίζει από σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι παίζει από νέες ταινίες του κινηματογράφου. Έχουμε την ταινία Αντικατοπτρισμή, με την υπόθεσή της να έχει ως εξής. Έπειτα από ένα τροχαίο στο οποίο σκοτώνεται ο φίλος της, η Λάουρα αποφασίζει να μείνει στο σπίτι της Μπέτη, που είναι μάρτυρας του ατυχήματος. Η ζωή με την οικογένεια της Μπέτη όμως φέρνει ανακούφιση σε όλους. Ωστόσο, η Λάουρα αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρά τους όσο περνάει ο καιρός.
1: Παλιά ταινία είναι αυτή, καινούρια.
0: Όχι, είναι καινούρια.
1: Α, καινούρια.
0: 3,5 αστέρια βλέπω στη Life. Κάτσα να δούμε και στο News 24 7. Πώς την είπαμε την ταινία? Αντικατοπτρισμή. Στο News 24 7 πόσο τις έχει βάλει? Τις έχει βάλει 3,5 και εκεί. Οπότε. Συνάδουν οι δύο κριτικοί. Συνεχίζουμε. Έχουμε την μπαλάντα των ονείρων με τον Πολ Ραντ και τον Νικ Τζόνας. Μια εμπνευσμένη λοιπόν μουσική ιστορία για ένα τραγουδιστή γάμων, έναν rock star και το τραγούδι που θα μπει ανάμεσά τους. Όπα. Καθώς αυτό ταξιδεύει από στούντιο σε σκηνές και στο κοινό, αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική να ενώνει, να εμπνέει, αλλά και να δημιουργεί συγκρούσεις. Καλούλη ακούγεται αυτό.
1: Εντάξει.
0: 2,5 αστέρια στη Life-O, για να δούμε στο News 24-7 πόσα έχει. Λοιπόν, 2,5 και εδώ.
1: Τι γίνεται, συνανοημένη είναι.
0: Έλα μου ντε. Συνεχίζουμε. Περνάμε στην ταινία Tuner.
1: Αυτό, εδώ είμαστε. Για πες μου, μίλησέ
0: λοιπόν,
1: μου για το
0: σε αυτήν την ταινία παίζει ο μέγιστος Dustin Hoffman και παίζει και ο Leo Woodall, ο ξανθούλης αυτός.
1: Ο Leo μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση.
0: Ήμουν σίγουρος. Ο Νίκη λοιπόν είναι ένας χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων.
1: Ναι.
0: Με την άλλοτε πολλά υποσχόμενη καριέρα του στη μουσική να έχει τελειώσει, εργάζεται στη Νέα Υόρκη μαζί με τον μέντορά του. Έχει μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση ακοής, η οποία τραβά την προσοχή εγκληματιών που βλέπουν σε αυτή, βλέπουν χρησιμότητα ως προς το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
1: Ανοίγει χρηματοκιβώτη αυτός, ακούγοντας το κλικι-κλικι.
0: Μα ψήνουν αυτά.
1: Πολύ ωραίο πρέπει να είναι αυτό. Ό,τι πρέπει για θερινάκι είναι
0: δύο
1: αυτό.
0: Δύο αστέρια στη Life-O για δύο.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Δεν εντάξει, πάμε για
0: δύο στα πέντε, δεν χρειάζεται να είναι όλες οι ταινίες αριστούργηματα.
1: Πάμε για την εμπειρία τώρα.
0: Δύο στα πέντε στη Life-O, τρία στα πέντε στο News 24-7, 2,5 στα 5. Μια χαρά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Το Evil Dead Burn, εντάξει τώρα τι να πούμε για το Evil Dead, παιδιά, το έχουν θάψει και οι δύο. Πάμε παρακάτω. Οι αφισιονάδες του είδους, ας πούμε, okay, δεν τους νοιάζει και μηδέν.
1: Τι είναι αυτό, και μία... έχει.
0: Τώρα Evil Dead.
1: Βλέπω κάποιους με αίματα εδώ.
0: Αίματα, κακό, ναι. Πάμε τώρα στο all time classic του σημερινού μπουκέτου ταινιών, που φυσικά έχει να κάνει με τον Alfred Hitchcock. Dial M for Murder βγαίνει από σήμερα ξανά στους κινηματογράφους. Τώρα δεν χάνεις με Hitchcock, πόσες φορές να το πούμε, ό,τι πρέπει για θερινό. Από τις πιο κλασικές ταινίες όλων των εποχών.
1: Dial M for Murder, το μεταφράσαμε τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώς θα το μεταφράσεις κιόλας, αλλά έχει λίγο την πλάκα.
0: Με Grace Kelly φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεότητα, δεν το συζητάμε. Είπαμε με Hitchcock δεν χάνεις. Χθες πήγα και είδα στο Ζέφυρο το Ψυχό που είχα να το δω αιώνες.
1: Εσύ.
0: Αιώνες όμως.
1: Πολύ ωραίο το Ψυχό, αλλά εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Τι έγινε το ραντεβού αυτό που στήσαμε χθες? Πήγανε στο θερινό που τους είπαμε. Πού είσαι, Θοδωρή?
0: Έχω μια υποψία ότι ήταν. Αλλά δεν το επιβεβαίωσα. Αν δεν ήταν αυτοί, ήταν κάποιοι άλλοι.
1: Δεν θα ήταν αυτοί, μωρέ.
0: Ακροατές. Έλα, ρε, λέει ο άλλος.
1: Κάποιοι άλλοι ακροατές θα ήταν, αφού σε χαιρετήσανε. Αλλά...
0: ήτανε ζευγάρι. Ήτανε...
1: Ο δικός μας δεν ήταν ζευγάρι, έβγαζε πρώτη φορά ραντεβού την κοπέλα. Ζευγάρι, δεν ήταν ζευγάρι.
0: Δεν εννοώ ότι χαμουρεύονταν με το συμπάθειο. Ήτανε μαζί. Ο ένας συνόδευε τον άλλον.
1: Εντάξει, σιγά το σπάνιο.
0: Ρε, παιδί μου. Θέλουμε το Θοδωρή. Είναι πολύ. Υπέρ του να έκανε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος που συμβουλεύσαμε χθες να κάνει αυτό θα ντρεπόταν εκείνη την ώρα να σου μιλήσει για να σου κάνει τέτοιο. Γιατί
0: σιγά
1: μπορεί να.
0: Εκτίθετο.
1: Θέλουμε νεότερα. Θοδωρή.
0: Δώσε, αν είσαι
1: γιατί
0: εδώ,
1: δεν έχει. Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει ο Θοδωρής.
0: Στο
1: έχει ευχόμαστε. Μεγάλη βραδιά.
0: Ολόψυχα να μην έχει ξυπνήσει.
1: Θέλουμε να μάθουμε πού πήγατε.
0: Τι είδατε.
1: Αν ακολουθήσατε τη συμβουλή μας. Αν η συμβουλή μας έπιασε. Αν δηλαδή την κουλτουριάρα, με την κουλτουριάρα δεν είμαστε τώρα.
0: Με την κουλτουριάρα, παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Hitchcock σου λέει, αυτή ήτανε. Τους χάρηκα.
1: Ήτανε κουλτουριάρα η κοπέλα.
0: Μια χαρά και δύο κουλτουριάρε. Ήταν και γλυκύτατη και.
1: Εδώ δεν για άλλου μιλάει. Δεν έχει σημασία. Και αυτοί που ήσασταν χθε εκεί και αυτοί που δεν ήσασταν, αλλά είστε αυτοί που ζητάμε, επικοινωνήστε. Γιατί δεν μα έχει στείλει.
0: Ναι, αγωνιούμε από χθε. Πραγματικά.
1: Μα έχει αφήσει, το διαβάστηκε.
0: Να το δείτε πάντως στο Ψυχό. Φαντάζομαι θα συνεχίσει να παίζει. Εντάξει, δεν υπάρχει ταινία. Άλλη μια ταινία που με ψήνει από τι καινούριε που βγαίνουν. Εντάξει, εγώ ψοφάω για τέτοια. Είναι Ισπανική και ο τίτλο είναι Το δείπνο του Φράγκο.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε τώρα να δείτε υπόθεση. Μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο Φράνκο, τα μεγαλύτερα καθάρματα παγκοσμίως, παγκόσμια ιστορία, διοργανώνει ένα δείπνο σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη του. Έλαμε όμως που όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι.
1: Α.
0: Και κάπως βγαίνουν χαριστικά για να μαγειρέψουν και στείλουν μια προσπάθεια απόδρασης. Εντάξει, τρελαίνομαι για αυτά. Μου θυμίζει την απόδραση, πώς το λέμε, με την ποδοσφαιρική ταινία.
1: Τον 11.
0: Αυτό ήταν, ναι. Τρελαίνομαι με αυτά.
1: Φοβερή ταινία επίσης.
0: Το δείπνο του Φράνκο, λοιπόν. Αυτές είναι οι ταινίες που βγαίνουν από σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Λοιπόν, το βιβλίο για τον Ισπανικό εμφύλιο που ρωτάτε, στο οποίο αναφέρθηκα χθες, είναι η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Είναι τούβλο, είναι τεράστιο, είναι 800 και σελίδες.
1: Σήμερα ήταν χθες.
0: Προχθές, ρε παιδί, αυτές τις μέρες. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν.
1: Α, γιατί κάποιος μας λέει εδώ πέρα ότι λεγόταν κάτι με το Θεού. Πώς το λέγαμε αυτό, πώς ήταν. Μας έστειλε εδώ ένα μήνυμα κάποιος ότι συζητάγαμε χθες για ένα βιβλίο, κάτι των Θεών, η τάδε των Θεών.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, να το εδώ λίγο πιο κάτω πήγαινε.
0: Δεν, όχι, δεν ξέρω ποιο μήνυμα, ποιο
1: δεν
0: βιβλίο
1: ήταν,
0: είναι αυτό.
1: Δεν συζητάγαμε για κάτι τέτοιο. Εκτός αν πρέπει να μας πάτε επιγόντως να μας δει κάποιος νευρολόγος.
0: Δεν σίγουρα είναι. Όχι. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια είναι του Νταβίδου Κλές που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, κυκλοφορεί αυτό. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μεγάλο βιβλίο. Μη σας τρομάξει όμως, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να βγάλετε τις διακοπές σας. Έχει να κάνει με τον Ισπανικό εμφύλιο και την ιστορία της οικογένειας του Νταβίδου Κλές. Το έγραφε 15 χρόνια, ξέρω, το ερευνούσε και έχει μπόλικο μαγικό ρεαλισμό μέσα. Αν σας αρέσει δηλαδή ο μέγιστος Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, θα σας αρέσει και αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πιάνει όλο τον Ισπανικό εμφύλιο και τι συνέβη εκεί πέρα και τα εγκλήματα και από τις δύο πλευρές. Αλλά τη μερίδα του λέοντος στα εγκλήματα η ιστορία δικαίως την έχει καταγράψει, ας πούμε, την έχει καταχωρήσει στο μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα όλων των εποχών, στον Φράνκο. Αυτά. Πάμε στα ΕΜΗ.
1: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Λέει. Είναι επίσημο. Ηλίουπολη Μεσογείων, Μέσο Καρέα, 28 λεπτά.
0: Αυτά είναι.
1: Ο πόλεμος των Θεών. Δεν λέγαμε εμείς για τον πόλεμο. Λέγαμε εμείς για τον πόλεμο των Θεών.
0: Μήπως άκουγες τον Γιαννούτσο πάλι. Έγινε αυτό που πήρε τηλέφωνο τον Τάκη. Ξαναπάρτε και πες χαιρετισμούς. Λοιπόν, από ΕΜΗ τι έχουμε.
1: Από ΕΜΗ τι έχουμε. Έχουμε καταρχάς κάποιες αναμενόμενες καταστάσεις. Έχουμε το ΔΕΠΙΤ παροπάνω.
0: Έτσι, σειράρα.
1: Με 25 υποψηφιότητες.
0: Σειράρα.
1: Έχουμε το ΧΑΚΣ με 24 υποψηφιότητες. Έχουμε την έκπληξη. Αν και δεν ξέρω αν ήταν τεράστια έκπληξη, αλλά έχει σαρώσει το Windows Bay.
0: Ναι, πάρα πολλές.
1: Με 19 υποψηφιότητες.
0: Okay.
1: Το Pluribus με 18.
0: Μάλιστα.
1: Και το Beef με 16. Αυτές νομίζω ότι είναι οι μεγαλύτερες, οι περισσότερες. Οι σειρές που έχουν τις περισσότερες. Σνομπαρίστηκαν κάποια. Mm-hmm. Νομίζω κυρίως. Το συζητάγαμε πριν για το θέμα του. Μπήκε, ας πούμε, ο Καρύμ και το hot take, το Subway Takes. Mm-hmm. Αλλά σνομπαρίστηκαν τα Hot Ones, ξέρω εγώ. Αυτός που κάνει τις συνεντεύξεις με τις.
0: Κάνει και σοβαρές συνεντεύξεις.
1: Που κάνει και σοβαρές
0: συνεντεύξεις. Ναι. Όπως κάνει ο Καρύμ.
1: Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη χρονιά που μπαίνουν αυτοί στην εξίσωση των Emmy. Αλλά σίγουρα είναι τα Subway Takes, νομίζω, είναι και από τα πιο viral και πιο επιτυχημένα concepts, ας πούμε, που έχουν βγει εκεί έξω. Και αυτή τη χρονιά έχει κάνει breakthrough σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή πήγε στα Oscar. Είναι παντού και κάνει και άλλα πράγματα. Καλά κάνει ο άνθρωπος, πολύ καλά τα έχει πάει. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχει νόημα να πούμε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες. Αν μπείτε σε οποιοδήποτε site, τις έχει σήμερα. Εσύ είσαι Team Pit.
0: Εγώ είμαι φανατικός του Pit. Θεωρώ ότι είναι
1: καταπληκτική. Και εμένα μου αρέσει
0: σειρά.
1: Το Pit, αλλά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ειδικά στην τελευταία. Πρέπει να μου εντάξει, έχει κάποια κλεισαδούρες, ας πούμε. Τώρα,
0: εντάξει.
1: Αλλά ότι παρακολουθείτε.
0: Εγώ τρελαίνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σειρά και μου αρέσει που το πήγανε και κάπως έτσι στην τελευταία σεζόν του The Bear. Δηλαδή, αυτό γράφουν και οι κριτικοί, ότι το The Bear στην τελευταία του σεζόν έγινε The Pit.
1: Από ποια άποψη.
0: Από του στισήματος, της αγωνίας, του suspense, της δομής. Ναι.
1: Okay, πάντως και το DTF St. Louis έχει πάει καλά. Δεν ξέρω αν το είδες τελικά το DTF St. Louis.
0: Όχι, δεν το πω.
1: Ωραίο είναι. Είναι μικρό, έτσι, μια μίνι σειρά. 13 υποψηφιότητες. Spider Noir δεν έχω ιδέα. Slow Horses πήγε καλά.
0: Ναι, και αυτό πολλές υποψηφιότητες.
1: Και επίσης πήρε και 5 υποψηφιότητες. Αυτή δεν χάνει ποτέ, δηλαδή θα παίξει με. Η Taylor Swift με το Eras Tour The Final Show. Έχει 5 υποψηφιότητες εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και να παίξει, αυτή κερδίζει.
0: Κερδίζει, ναι.
1: Δεν χάνει ποτέ. Τα καλά κάνει, παντρεύτηκε κιόλας. Τα είπαμε αυτά. Αυτά να δούμε. Ποτέ είναι τα ΕΜΗ.
0: Μα θα σε γελάσω. Έχουμε ακόμη καιρό.
1: Περίμενε,
0: δεν αγωνόμαστε.
1: Δεν αγωνόμαστε σε καμία περίπτωση. Αλλά γιατί δεν το λέει είναι το θέμα. Α, 14 Σεπτεμβρίου. Στο Peacock Theater στο Los Angeles τα 78α Prime Time Emmy Awards θα παιχτούν Σεπτέμβριο 14 του μηνός. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε επιστρέψει.
0: Θα έχουμε επιστρέψει, θα τα συζητήσουμε.
1: Οπότε θα
0: ενώ
1: τα συζητήσουμε
0: θα έχει
1: αναλυτικά.
0: Ξεφτύσει πια το μαύρισμα του καλοκαιριού.
1: Θα έχει ξεφτύσει, λες.
0: Ναι, 14 Σεπτεμβρίου. Οριακά, έτσι λίγο θα κρατάει.
1: Εσύ τι θα γίνεται με το μουσου σου. Εσύ τώρα πια έχεις μουσου συνέχεια.
0: Ναι. Τι σχέση έχει με το μαύρισμα.
1: Όχι, το καλοκαίρι δεν το ξυρίζεις.
0: Όχι, το αντίθετο έκανε.
1: Το αντίθετο έκανε, αλλά τώρα το έχει αφήσει έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει παγιωθεί η κατάσταση. Ναι.
1: Οπότε έχει να ξυριστεί τώρα που του λέμε.
0: Από το Δεκέμβριο.
1: Από το Δεκέμβριο. Ναι. Το είπες με πολύ, πολύ βασανισμένα το είπες.
0: Από αρχές Δεκεμβρίου, ναι.
1: Είναι κάποιο τάμα?
0: Όχι, ρε.
1: Α, okay.
0: Κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου.
1: Μάλιστα. Αυτό, και σου ναι. έχει πει να μην το ξεδισείς.
0: Ναι. Γιατί το βασικό ζητούμενο είναι να αρέσεις αυτόν που σου αρέσει.
1: Ναι, εντάξει, δεν αμφιβάλλουμε. Δεν θέλαμε να σε...
0: Όχι, απλά το λέω, for the record.
1: Και μουστάκι θα ξυρίσεις, που έλεγε και το...
0: Εύκολα. Εύκολα. Αύριο το ξυρίζω.
1: Ναι, το αστείο θα είναι να ξυρίσεις το μουστάκι να αφήσεις το μουσείο όμως.
0: Σαν μορμόνος.
1: Αυτό θέλω να δω.
0: Κάτι τέτοιο περίεργα.

0: μωρό, θέλω να κάνω πλάκα τώρα με αυτά, αλλά την άλλη γιατί να κάνει. Φερδόση λέει: ήσουν στον Γκάζι καθισμένο σε ένα πεζούλι μετά τη συναυλία του Πάνου Βλάχου στην Τεχνόπολη. Ναι,
1: πάρα πολύ πιθανό.
2: Έκλεγα που με τράβηξε στην συναυλία του.
0: Όχι, να καλά, ο Πάνου Βλάχου. Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Έχει βάλει στοίχημα ότι ήσουν εκεί. Το έχασα το στοίχημα.
2: Κάτσε, γιατί με εμά του δύο κανεί ποτέ δεν ξέρει. Μήπω ήμασταν και το ξέχασα.
1: Πού να σου να μου αρέσει την αυλία του Πάνου Βλάχου στην Τεχνόπολη.
0: Όχι, τι, όχι, όχι.
1: Εκτό αν υπνοβατή και πηγαίνει από το σπίτι το βράδυ και πηγαίνει σε μέρη.
2: Από όλα τα μέρη πηγαίνω στην αυλία του Πάνου Βλάχου.
1: Από εκεί σε έβγαλε ο δρόμο. Ποιο ξέρει τώρα.
0: Όχι, όχι, παιδιά, όχι. Μάλλον όχι. Ελπίζω όχι. Από όσο ξέρω δηλαδή, όχι.
1: Έχεις κάποιον doppelganger προφανώς.
0: Αυτό.
1: Στο που ακούει πάνω Βλάχο.
2: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Θα προτείνατε την πατρική κληρονομιά σε κάποιον που έχει εν ζωή γονείς, αλλά είναι προς το τέλος. Ή κάποιο άλλο βιβλίο να προετοιμάσει το μέσα του, μην κοψιφλεύεις.
0: Ποιος το στέλνει κάποιο. Α, ναι, να το δω. Πατρική κληρονομιά του Φίλιπ Ροθ. Ναι.
1: Την πατρική κληρονομιά την προτείνουμε σε όλους.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπάρχει, δεν εξαιρείται κανένας από την πατρική κληρονομιά. Γονείς, παιδιά, με νεκρούς γονείς, με ζωντανούς γονείς, ναι, χωρίς γονείς, χωρίς οικογένεια, με οικογένεια.
0: Και προτείνουμε μαζί με την πατρική κληρονομιά και το αυτό που λέγαμε τις προάλλες πάλι.
1: Εντάξει, μην πάθει. Ο άνθρωπος μάλλον είναι κοντά στο να χάσει τους γονείς του.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι εξίσου καλό βιβλίο. Ο Κυπουρός και ο Θάνατος του Γεώργη Γκοσποντίνοφ, είναι βούλγαρος βραβευμένος με Μπούκερ. Κυκλοφορεί το βιβλίο του από τις εκδόσεις Ίκαρος. Εκπληκτικό βιβλίο και αυτό, που είναι η ίδια θεματική, ας πούμε, η σχέση πατέρα και γιου, ας πούμε, κάπως. Που και οι δύο φτάνουν στο τέλος της ζωής. Εντάξει, ζόρικα βιβλία και τα δύο.
1: Εντάξει.
0: Λυτρωτικά όμως ταυτόχρονα. Και...
1: όλα τα αληθινά πράγματα είναι ζόρικα. Με την έννοια όταν καταγράφουν κάτι τόσο αληθινό και εντάξει, σκληρό. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα περάσεις με δεδομένο, αν όντως ρωτάς γιατί έχεις ασθενείς γονείς που νιώθεις ότι ας πούμε πλησιάζει η ώρα τους, σίγουρα θα σε ζωρίσει περισσότερο από το μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: και εγώ που το διάβασα αφού είχα χάσει τους γονείς μου, επίσης με ζόρισε. Δηλαδή,
0: και εγώ που το διάβασα χωρίς να τους έχω χάσει,
1: ναι, δεν υπάρχει safe. Ναι. Επίσης, από ένα σημείο και μετά, όταν είμαστε σε αυτές τις ηλικίες και να μην είναι άρρωστοι γονείς σου, ξέρεις ότι είναι ένα πράγμα που θα αντιμετωπίσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα το αντιμετωπίσεις. Γιατί η κακή εκδοχή είναι να μην το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Όπως μου είχε πει αυτός ο. Σχοπεί αυτό που μου είχε πει αυτός ο νεκρό. Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου που πήγα να υπογράψω όταν έφυγε ο μπαμπάς μου,
0: ναι,
1: μου ζήτησαν να τον αναγνωρίσω. Πρώτου βαθμού συγγένεια. Λέει, πρέπει να αναγνωριστεί. Λέω, δεν ήταν φόνος, εγκεφαλικό ήταν. Τι να αναγνωρίσουμε. Και γενικά κάπως και όταν ψάχνω στην αρχή. Πήγα φυσικά γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Αλλά θυμάμαι ότι αυτός ο τύπος εκεί, ο οποίος ήταν μια έτσι cinematic φιγούρα. Ένας σε μεγάλος ηλικία άνθρωπος με μακριά λευκά μαλλιά που τα είχε πιασμένα πίσω. Ήταν ο υπεύθυνος του νεκροτομείου, ας πούμε. Που μου ζήτησε να κατέβω να τον αναγνωρίσω. Μου είπε, μην ανησυχείς κορίτσι μου, η ευχή του πατέρα σου έχει γίνει πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: και λέω, ποια είναι η ευχή του πατέρα μου? Δεν κατάλαβα τι μου είπε. Και μου είπε να τον πας εσύ και να μην σε πάει εκείνος. Οπότε το ξέρουμε όλοι ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή. Πότε δεν είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι.
0: Η μεγάλη, κάνεις,
1: η μεγάλη τέχνη σαν την πατρική κληρονομιά πάντα είναι μια ανακούφιση στα αυτά τα ζητήματα. Οπότε ναι, διάβασέ το.
0: Δεν χάνεις. Και φεύγουμε σιγά σιγά. Ραντεβού αύριο. Κλείνουμε με ένα ερώτημα τροφή για σκέψη. Ας το σκεφτούμε όλοι. Ας αναλογιστούμε ποιοι είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε. Και ας έρθουμε αύριο έχοντας κάνει αυτές τις ζυμώσεις με τον εαυτό μας.
1: Τι ζυμώσεις πρέπει να κάνω εγώ σήμερα?
0: Ο μέτριος καφές τελικά πόση ζάχαρη έχει? Γιατί κάποιος όπου και αν έχει πιει, του τον κάνουν διαφορετικό. Ας το σκεφτούμε. Ας έρθουμε κοντά. Σκεφτούμε με τον εαυτό μας. Ας μιλήσουμε με τους οικείους μας.
1: Και τους μπαρίστα
0: μας. Και ας έρθουμε αύριο κατασταλαγμένοι να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: 95% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Οι Αμερικανοί έριξαν την μεταμεσονύκτια βόμβα καθώς ανέφεραν ότι ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τα 3 επόμενα χρόνια. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς κατάφερε να αποσπάσει το μεγάλο ναι του Γάλλου forward center, ο οποίος θα αγωνίζεται στους πράσινους για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δημοσίευμα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έτσι, μετά τους Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόγκα, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει και την τρίτη μεταγραφική του κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το μόνιμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η Ιεροσυλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα pint μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λονδρέζικα φασέικα τύπου μικροζυθοποιίες Camden Hells. Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Merrion Square υπέροχο το έτο. Απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του. Στη Drury Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ. Om Diva και Jenny Vander, οι αίρες του vintage. Το Industry & Co, ένα εμπνευσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται, μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
14: Best 92,6.
15: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

παρόλο που αυτό το κομμάτι δεν έχει γραφτεί για ευχάριστο λόγο. Σε κάνει να θες να τρέξεις στη θάλασσα. Καλημέρες. Μια απίστευτη κίνηση στο Μαρούσι, γιατί κάνουν έργα, έχουν κλείσει ένα δρόμο. Εγώ το άφησα στο πάρκινγκ, γιατί αποφάσισα να πάρω όχημα. Έχοντας βεβαίως την τύχη να μένω κοντά πλέον. Βάλτε την υπομονή στους δρόμους, έχει κίνηση, έχει δυσάρεστα γεγονότα. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ένας ασθενής έφυγε και έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Μια γυναίκα νεκρή από ανακοπή. Τι να πει κανείς. 5-9 Ιουλίου της 5ης, εδώ θυμόμαστε πιο παλιά κομμάτια. Έτσι, μια αγαπημένη συνήθεια στο πλαίσιο του throwback.

να δω το μήνυμα από την ψέριμο θάλασσα, ψέριμος και ο παππούς μου που δεν είναι πια εδώ και είναι μαζί σου. Live 24 για τα μηνύματά σας, μπες στα nea26.gr το site και φυσικά στα social. Καλημέρα της Μπαρ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ζεστή, ευχαριστώ με τις καρδούλες σας. Μοντέρο, ο Παναθηναϊκός Μοντέρο και εμείς. Έτσι να ταξιδέψουμε με Ντι Μοντέρο, όχι Ατζέρ. Γεια σας το Υπέθα, γεια σου Κωστή στο Λάνταν, Ηλιόλου στο Μόναχο, Εγάλεο, Τρίπολη. Γεια σου Ευγένεια, τι να πω. Καλημέρες νόμου μου στέλνει. Διαβάζω παιδιά. Ανακούει η Δημητρούλα, η Άννα, το Ρινιό. Διαβάζω τους νόμους του Πλάτωνα που μου έφερε η μικρή φιλόσοφος. Την είχαμε βγάλει στον αέρα τις προάλλες και μου έκανε δωράκι τους νόμους του Πλάτωνα. Άλλη φάση. Εντάξει τη μετάφραση. Έχει και το αρχαίο κείμενο δίπλα. Μάνα και δεν πιστεύω να διπλοπάρκαρε. Στο πάρκινγκ το άφησα. Έχω τρομερή ιστορία από πάρκινγκ χθες. Ατάκα για να κίδει. Πού είμαστε στο Blue Star? Και μπαίνανε και μπαίνανε και μπαίνανε τα Super Jeep. Περιμέναμε κι εμείς με το αθώο τη μινιατούρα. Ο Σίτι λέει πρέπει να το εκθέτεις και το λάπτοπ. Τέλος πάντων, αυτοαναφορικές μπούρδες, διάλειμμα με τη Μοντέρο σιωπό. Ακάτσε, φιλιά στην Ψεριμάρα, μετράω τις μέρες. Κάντε παρέα. Α, Ολυμπιακός Μοντέρο, συγγνώμη. Ποιος Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός τον πήρε. Ελανθάνουσα. Είδα χθες το Χαρίση γι' αυτό. Με ακούλπα, παιδιά. Εμείς εδώ. Μοντέλο στον Ολυμπιακό. Ναι. Μέτρα μαράκι, μέτρα, you made to chill, καφενείο.

Jacques Bon Travail και... Jacques Bon Travail και...

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινούν απόψε, με τις 8 κορυφαίες ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στην ημιτελική φάση. Το απόψινό πρόγραμμα ανοίγει με ένα σπουδαίο ματς, καθώς η αίτητη ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει το Μαρόκο, την τελευταία εκπρόσωπο της Αφρικανικής Υπήρου στη διοργάνωση.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την 1η

0: στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
2: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
14: Φουλ.
13: Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Best 92,6.
18: We the music.
19: Λέει εδώ το μήνυμα: ψυχραιμία, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, είναι πολύ χειρότερα. Για κάποιους απόψε τα πράγματα είναι πολύ ωραία μουσικά. Θα βολτάρουν προς Λίκα Βιτό μεριά να απολαύσουν Robert Plant. Εδώ ένα reconstruction από Uncle. The Enchanter δυνατά, εκτός αν οδηγείς. Γεια σας το τέναρο του Μπρεβεζάρα. Γεια σου Σπυράκο. Μαρίνα Λίμου πίσω στη βάση. Γεια σου Αντώνης όλο ρεπό. Κολονάρα Αντώνης και Πόπη. Love is all around her on the road to the sun. Robert Plant απόψε στο Λίκα Βιτό.

αποκριάκι, βροχερή Αυστρία, 11 βαθμοί, γεια σου Λεωνίδα. Πόσος κόσμος το θέλει αυτό το κριάκι. Εδώ στα κοντά κάποιοι κανονίζονται για πολύ κρύο. Ορίως διακοπές, ορεινές καλημέρες εκεί που είναι πιο άγρια. Ξόφτερνη μποτάρα μου λέει ο Σπύρος.

Και βεβαίως διάγουμε μέρες, νύχτες καλύτερα Μουντιάλ. Ξημερώματα, πρώιμη τελική φάση. Απόψε στις 11 Γαλλία, Μαρόκο, για να δούμε. Αύριο στις 10 Ισπανία, Βέλγιο. Κυριακή, τα μεσάνυχτα, Νορβηγία, Αγγλία. Για να πάμε στους ημιτελικούς την Τρίτη, την Τετάρτη. Και τον τελικό της Κυριακής, 19 Ιουλίου, 19ης.

0: Super Bet κοντά μας και στο παγκόσμιο Super Αποδόσεις, Super Social. Φυσικά Super Αγώνες, πρώιμη τελική φάση 29 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ανδρέα μου, δεν βρίσκει κανένα νοσήτη για να πάει διακοπές στη δροσιά. Στα δροσερά. Ζητάτε κομμάτια, ωραίες επιλογές, δεν αμφέβαλα ποτέ για το γούστο σας. Ο Γιάννης και αυτός taxi driver ζητάει ένα συγκεκριμένο. Παίξ' το κιόλας γιατί θα το βάζα. Κατεβαίνει Μεσογείον. Βάλε το κομμάτι να το βάλω τέρμα να ξυπνάνε. Όχι και τέρμα το νου στους ήχους της πόλης, John. Πάει το τόσο όσο. Και ο ναι, είναι μαγικό το Καμπόντια του Αγκόρια.
1: Salut, vous êtes en train d'écouter Agoria, vous êtes sur Best Radio, on est tous avec vous.

Κλαίω με τα μηνύματά σας. Τι μιξάρα είναι τούτη? Και πολλά ερωτηματικά. Υπερ μιξάρα, υπερ κομματάρα. Το έχω βάλει τέρμα στο μαγαζί και οι πελάτες με κοιτάνε καλά καλά. Χορέψ' το ρε. Σου λέει όχ. Τα κέφια του έχει. Τρίβει τα χέρια του που μπήκαμε, κατάλαβες. Ο ψυγείο στην πλατεία νερού τώρα, βράδυ Σαββάτου.

Ω, Δίκη τώρα, ακόμα λέει θυμάμαι την απάντηση. Όταν είχα στείλει πως δεν μου άρεσε πολύ ο Μόμπι στο live, είχε πει ότι υπάρχουν και γούστα στο άρμα της φάσης κεφαλαία, οπότε ας τα ποτέ δεν αμφέβαλε το γούστο σας. Εντάξει, είπες δεν σου άρεσε το live το συγκεκριμένο εκείνη η βραδιά. Όχι ότι δεν σου άρεσε ο Μόμπι, ε. Δηλαδή είναι αυτό που σου λένε, οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχολόγοι, οι φροντιστές. Δεν θα πεις στο παιδί είσαι ζαβό. Θα του πεις αυτό που έκανες. Δεν σου άρεσε ένα βράδυ, δρε άνθρωπε. Ακουφίβερη. Ακουφίβερη. Μπιζού μπιζού στην καρδίτσα. Ωραία ιδέα το φαγάκι. Κύριε Αναστασία και Γιώργο, ευχαριστώ για τα υπέροχα καλούδια από Κύθυρα. Σπιτικά. Για τη Δημητρούλα που πίζει και ακούει για να ξεφύγει από το ζόφο της δουλειάς με ακουστικά.

city white boys. Ναι, Δημήτρη μου, το είχαμε track εισαγωγής, πώς θα θυμάστε. Cringe για πολλούς με αυτό το κομμάτι. Ω, πάλι αυτό μπήκε.

Προτείνω να κλείσουμε λίγο νωρίτερα την πρώτη ώρα και τα λέμε σε λίγο. I've been indicted as a freak of all trades. Αυτό για τους Londoners που θέλουν κλιματιστικό βραστό Λονδίνο. Απομονή, παιδιά.

0: Μαράκη, δώσε χαιρετισμού στους αγωνιστές, λογιστές, λογίστριες. Δεν θα βγει δουλειά αν δεν δώσουν την ρημάδα, την παράταση. Μόνιμα πεσμένο είναι το καταραμένο το σύστημα, μου λέτε. Το πάμε διατσιμευτικής. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Παρά δύο η ώρα, για και στην Οξφόρδη διάλειμμα. Η ώρα είναι 11 σχεδόν.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Πλας. Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Best 92,6.
13: Μου στέλνει εδώ το Ρινιό ένα βάρος, ρε μαράκι, λέει, ένα βάρος νιώθω γύρω μας. Καλημέρα Ειρήνη, και από πάνω κάντε σεχ, κάντε σεχ. Ειρήνη, είδες, το σύμπαν σου απαντά, μήπως, λέω, δεν ξέρω, λέω, μπορεί και όχι. Έγινε ο Τραμπ, tremendous. Oxford Calling. Close the distance. Κόσες αυτά.

Παραδίζω, στο φόντο σαφές, αναφορικά με τον τίτλο εκκίνηση για τη δεύτερη ώρα. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου που γιορτάζει ο Παγκράτιος. Όπου πού να βρει πάρκινο ο Παγκράτιος, στο Παγκράτιο, στο Παγκρατό Λόντον. Τι πράγμα κι αυτό. Αγωνιστικές καλημέρες. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Αν ξέρετε κανέναν Άκη που το κρύβει και λέγεται Παγκράτιος. Σαν σήμερα στην ατζέντα της ημέρας το 1816 η Αργεντίνα κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Για να δούμε πώς θα τα πάει με την Ελβετία, ξημερώματα Κυριακής.

Με τις Πέμπτες θυμόμαστε και πιο παλιά κομμάτια, εδώ πειραγμένο υπέροχα. Τώρα για το remix πάνω στο Καμπότε που έχει πάρει τόσες πολλές ψήφους, μάλλον δεν ακούτε την εκπομπή μας συχνά.

Καταπληκτικό το μήνυμα που λέει για τις μουσικές, ότι είναι η καλύτερη βιταμίνη, με αντιγυραντιτσές βεβαίως και αντιτοξικές ιδιότητες. Best μέχρι το γυροκομείο, φιλιά. Από καλοκαιρινή ρίχη έχετε, ερχόμαστε. Με το καλό να μας έρθετε, μακάρι να τα πούμε και διαζώσει. Σας περιμένω απόψε στην Κηφισσά. Έχουμε ραντεβού στο Dice, μας άρεσε την προηγούμενη φορά. Αν σας βγάλει ο δρόμος, εκεί θα είμαστε. Με τέτοιες μουσικές. Γεια σου Ισίδωρε, για το χθεσινό τον Offspring. Πάρα πολλά τα σχόλια, τα μηνύματα. Καλά, ακόμη παραλυρεί κόσμος και για το live του Παύλου Παυλίδη. Χαμός και με Offspring. Βρίζουν τα social. Έτσι για την αλητία, αλλά τη γλυκιά αλητία, αυτή τη δική μας, θα παίξω το Seven Nation Army. Πολύ lounge κατάσταση και εκδοχή. Έρχεται αμέσως τώρα Superbet εδώ και στο παγκόσμιο Super Αποδόσεις, Super Social και φυσικά Super Super Αγώνες. Είμαι τελικά. Είπαμε 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όπα εδώ ο Βασίλης έχει request που λέμε κάτω. Με απέλησαν μετά από 5 χρόνια εργασία. Σαστημένη λεμονόκουπα γιατί. Αν υπάρχει κάποιο μπεστάκι που να ψάχνει οδηγό να μας πει Βασίλης πρώην σκρουτζάμαξο, τι έγινε ρε Μπιλ. Αποζημίωση, ξέρω εγώ.

στέλνετε καλημέρες και από την Κοζάνη. Εκεί σήμερα είναι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Θέλει να πάει η κόρη της με ασθενοφόρο στην τελετή. Είναι αυτό το σφίξιμο στο στομάχι. Ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Τώρα, μουσικός Νίκος Διαμαντόπουλος, Remix.

ωστόσο έχω ενημέρωση ότι υπάρχει ζήτηση. Ζητάνε στο Κοροπή. Θα σου γράψω στο live την εταιρεία για να μην κάνω διαφήμιση. Ευχαριστώ Γιώργο. Πήρε 8, αλλά θέλει να εργάζεται. Προφανώς, παιδιά. Το... είναι ένα πολύ φτενό που λέμε κάτω μαξιλαράκι. Σου στέλνω τώρα, Βασίλη. Thank you, ρε παιδιά.

Τώρα όσοι ψάχνετε κόμιξ, Photoshop, τι εργασίες προσφέρεις, νύχια, μαλλιά, χορευτικά, Δημήτρελα. Ένα όνομα, μία επαγγελματίας, μία προ και μία μπρο. Μπορείτε να τσεκάρετε τα social και την Παπασπυρόπουλου για το έργο της. Σου δείξω εγώ.

Nothing Matters At All, τώρα που θα ήταν. Πρώτο λεπτό κομμάτι για το ημίωρο, σαν νεράκι σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε την ενότητα με μια ακόμη εγχώρια παραγωγή. Λοιπόν, εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον για τρίτης κατηγορίας οδηγό. Έχω στείλει τις πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Υπάρχει και ένα site, στέλνω παιδιά. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Βασίλη μας. Και άλλοι στέλνετε ότι σας έδιωξαν ξαφνικά και απροειδοποίητα. Γιατί όμως...

παιδιά, best connecting και άλλο ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω απαξάπαντες. Στο Περιστέρι, σε κατάστημα επίπλων, ψάχνουν πολίτρια. Άλλο θέλει γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, κάναμε το χρέος μας. Έχω στείλει τα πάντα. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.

0: Με έχετε μπουγιάσει, ε. Ψάχνω για σοβαρό άντα θα μου βρεις. Σως. Μας διώχνουν από το σπίτι στο τέλος του χρόνου. Ψάχνουμε για αγορά περιοχή Περιστέρη κοντά στα 100 τετραγωνικά. Αν μπορείς κάνε μια ανακοίνωση.
1: Αμάν.
0: Αυτές είναι εκπομπάρες. Πώς λέμε βάλ. Αυτές είναι εκπομπάρες.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Τα πρωιμή τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ξεκινούν απόψε, με τις 8 κορυφαίες ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στην ημιτελική φάση. Το απόψινό πρόγραμμα ανοίγει με ένα σπουδαίο μάτς, καθώς η αίτητη ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει το Μαρόκο, την τελευταία εκπρόσωπο της Αφρικανικής Ηπείρου στη διοργάνωση.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις

0: Κόαση, την κόλαση, κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Peace of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Best 92,6.
9: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Αυτή είναι μια υπέροχη συνεργασία. Ο Βρετανός Catching Files και ο Γερμανός Πάρα Παραφορκούβα, ο οποίος θα βρεθεί 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, με Orbit Special Guest. Αγαπημένος Πάρα Live in Athens, με νέο LP και μια τεράστια παγκόσμια περιοδία. Ένα νέο κεφάλαιο στον εξελισσόμενο τόντι ήχο του. Δεν σταματά ποτέ. Γεια σας, ζωγράφου. Υπέροχο κομμάτι. Αγαπάμε πολύ. Γεια σας και στο πλήσι και νόμα.

Λίγο πριν από το τέλος και για σήμερα, να σας πω ότι Catching Files έχει διαλέξει και ο Άλεξ. Μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, 24 συγκεκριμένα επιλογές. Bossa Balearic Spiritual Deep Afro House στο καινούριο Sunset 2026, ένα ακόμη μοναδικό soundtrack αφιερωμένο σε αυτές τις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Φοβερές συμμετοχές. Διαθέσιμη είναι ήδη στο Spotify με την υποστήριξη της Μπεστάρας και θα έχει και το original Sunset Party για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar. Εκκοινοτίο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα την καλημέρα μας, στα Αστέρια Γλυφάδας δηλαδή, την Κυριακή αυτή, την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα, αυστηρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πρόκειται μάλιστα για το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα τουλάχιστον.

Και επειδή κάθε καλοκαίρι κατάσταση με τα κουνούπια που λέγαμε πριν δεν είναι όπως φαίνονται, είναι χειρότερα, γίνεται όλο και χειρότερη, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μέτρα. Η σειρά Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία. Καλημέρες στον αγαπημένο κλάδο των φαρμακοποιών και ευχαριστούμε πάντα, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Λοιπόν, το Outan Defense Extreme Protection 50% DEET, 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια, τα άτιμα. Μας πίνει το αίμα. Το Outan Defense Long Protection, κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος. Πολύ σημαντικό, με 10 ώρες προστασία από κουνούπια και άλλα τεινά όπως μύγες, τσιμπούρια. Όλα αυτά αποκλειστικά στο φαρμακείο με την αξιοπιστία του Outan.

κομματάρα στο Sunset. Crazy.

Χαρούλη. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Λίγο πριν από το τέλος μου ήρθε και ένα link με το θέμα του θανάτου της Πάολα Αρβενιώτη, εμβληματική μορφή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έφυγε από τη ζωή στα 68 της η Πάολα Αρβενιώτη, εκδότρια, φωτογράφος. Έδωσε αγώνες για την κοινότητα, το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Από τις πρώτες προσωπικότητες τρανς, προσωπικότητες της χώρας, μίλησαν δημόσια για ζητήματα φύλου σεξουαλικότητας, κοινωνικού αποκλεισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεκδίκησε ίσα δικαιώματα.

έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Μετά εμείς σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Έως αυτή την ώρα ο Σίτι μας είναι εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει. Ως τις 2 η Superbet ήταν μαζί μας. Superbet και στο παγκόσμιο, προημιτελική φάση, με σπουδαίους αγώνες, super social, super αποδόσεις, super super duper αγώνες. Ραντεβού το βράδυ στην Κηφισιά. Αν σας βγάλει ο δρόμος στον Dice με μουσικές που αγαπάμε. Πολλά φιλιά.

Ρε παιδιά, λέει έλεος, κάθε μέρα μιλάτε για αρρώστιες και θανάτους, έλεος. Θέλω αποθηκτικό του καθημερινού σχολιασμού. Και σε κάθε περίπτωση όταν ξαφνικά ανακοινώνεται μια απώλεια, ναι, τι, να μην σε ρίξουμε, εντάξει. Νιώθω, νιώθω. Μην υπερβάλλετε, ωραία.

0: ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollege, παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλατσιούνας αποτελεί παρελθόν από τους Denver Nuggets και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πάρει μεταγραφή στις Αλγύρες. Την περασμένη σεζόν ο 34χρονος αγωνίστηκε σε 65 αγώνες έχοντας 8,7 πόντους, 5,1 rebound και 1,2 assist κατά μέσο όρο. Σούταρε με 58,2% στα δίποντα συνολικά εντός παιδιάς και 30,8% στα τρίποντα. Ο Λιθουανός θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν του στο Denver, όμως η ομάδα που διατηρούσε την επιλογή δεν την ενεργοποίησε.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω.
17: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
16: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Best 92,6. We the music.
22: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Βάλαμε κάτι γαλλικό, σήμερα παίζει Γαλλία. Μαροκινό δεν είχαμε. Να δούμε τι θα βάλουμε αύριο. Ήταν και δύσκολη η χθεσινή ημέρα χωρίς μάτς. Πώς πέρασε, πώς βάρυναν οι ώρες στο βηματισμό τους. Δεν περνούσε η νύχτα, αν τελικά πέρασε. Αυτό το κομμάτι πως λέγεται, λέγεται Full Sentimental.

και αμέσως πρέπει να κάνουμε αλλαγή και να πάμε στην Bonnie Tyler, που μόλις έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Πήρε και αυτή μαζί της ένα κομμάτι από τα 80's μας. Τότε την είχαν αποκαλέσει ο θηλυκός Rod Stewart.

Bonnie Tyler ήταν ψευδόνυμο, διαβάζω. Το κανονικό της όνομα Gaynor Hopkins. Με αυτό γεννήθηκε.

Θυμάστε, ήταν σε κόμμα πολύ καιρό. Πριν από λίγες μέρες είπαν ότι βγήκε από το κόμμα. Αλλά θα μπει στο χώμα. Ω, κακό ήταν αυτό, sorry.

Κάποιος λέει ότι πρέπει έτσι να ξεκινάει εκπομπή κάθε μέρα. Ποιος πέθανε. Κάποιος άλλος πιο κάτω στα σχόλια κάνει παράπονα προς τη μέρη ότι ναι, λέμε βαριά πράγματα. Θανατικά και τα λοιπά. Οπότε ας αρχίσω την εκπομπή με κάτι αισιόδοξο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι το 2050 ένας στους πέντε ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφής καρκίνου. Και γι' αυτό ευθύνεται το τρόπο ζωής και το ότι ζούμε παραπάνω βέβαια. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Ο μήνας έχει 9 άλλωστε. Ακόμα τη γλιτώνουμε, δεν έχουμε καύσωνα. Και σήμερα είναι η εθνική επέτειος της Αργεντινής. Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας, 9 Ιουλίου 1816. Η Αργεντινή χρωστάει πάρα πολλά στο Βοναπάρτη, στον Ναπολέοντα. Γιατί την πέφτει αυτό στην Ισπανία και ξεσηκώνονται άλλοι στο Buenos Aires, δεν μπορούσαν να στείλουν Ισπανοί στρατό. Και αρχίζουν να τους πηγαίνουν καροτσάκι με επικεφαλής τον Χωσέ Δε Σαν Μαρτίν, αρχιστράτηγος των Αργεντίνικων δυνάμεων, ο οποίος διέβηκε τις Άνδεις και απελευθέρωσε τη Χιλή και το Περού. Είναι και εκεί εθνικός ήρωας. Χρόνια πολλά λοιπόν, Αργεντινή. Και με ένα παγκόσμιο κύπελο να ευχηθούμε. Πράγματι και η Πάολα Ρεβενιώτη πέθανε σήμερα, σε ηλικία 68 ετών. Ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Τι άλλο, βλέπω στα μηνύματα κάποιοι ψάχνετε σπίτι και έχετε ανακτήσει. Ειδικά με τους μεσίτες. Που πραγματικά εκεί να τρελαίνεσαι, να γελάς ή να τρελαίνεσαι αν ψάχνεις το σπίτι. Έβλεπα ένα post πριν από λίγο που κάνει η Νίκη Λιμπεράκη στο Facebook για τις αγγελίες που βάζουν οι μεσίτες, όπου όλα τα διαμερίσματα, μάλλον κατοικίες, είναι προνομιακά, έχουν ανεμπόδιστη θέα. Συνήθως το λένε στο αστικό τοπίο, δηλαδή βλέπεις άλλες πολυκατοικίες, τίποτα άλλο.

το ημιυπόγειο να βαθμίζεται σε ισόγειο. Τέλος πάντων, καλό κουράγιο σε όλους εσάς, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα.

Γιατί το παράκανα, γιατί να πάρω άδεια. Θα πάρω άδεια, καλέ, σε 2 εβδομάδες. Βλέπω και ένα μήνυμα πιο κάτω που λέει στη Μαρία να κάνει 3 ώρες εκπομπή. Μην το αποκλείετε. Το πλεισταριό αναβαθμίστηκε σε loft, σωστά.

Λοιπόν, με τι να ασχοληθούμε σήμερα? Καλά, ας γίνει πρώτο το διάλειμμα. Μια και λέγαμε για Αργεντινή, διαβάζω μια εξωφρενική είδηση. Κάνει μια κοπελιά 22 ετών μάθημα με μικρό εκπαιδευτικό αεροπλάνο με τον εκπαιδευτή της, ο οποίος γυρίζει και της λέει: εντάξει, είσαι πολύ καλή, ξέρεις τι να κάνεις. Λύνει τη ζώνη, ανοίγει την πόρτα και φουντάρει, πέφτει. Εντάξει, το προσγείωσε. Κατανοητό είναι βέβαια, και εγώ κάποιες φορές ομολογώ, όσο και αν μπορεί να παρεξηγηθώ. Ο συνοδηγός της κυριών μου είχε έρθει να ανοίξω την πόρτα και να πηδήξω. Αλλά από αεροπλάνο δεν το τολμούσα ποτέ.

Πάμε λοιπόν με Fading Soul, μια σπουδή πάνω στους New Order. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Ναι, όντως ο πιλότος μπορούσε να πει κατά κυριολεξία εσύ πάρ' το λίγο να πεταχτώ κάπου. Σωστό.

Ποιος σεξισμός, αγάπη μου, εδώ μιλάμε ντοκουμέντα. Ακραίο σεξιστικό σχόλιο, λέει κάποιος. Λοιπόν, θα το πω και ας φάω καταγγελία με όλη την έπαρση. Οδηγάω, πήρα δίπλωμα το Δεκέμβριο του 84. Δηλαδή έχει σχεδόν 42 χρόνια. Δεν έχω πετύχει γυναίκα που να οδηγάει καλύτερα από μένα. Ορίστε, το είπα και ας υποστώ τις συνέπειες.

Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167. Κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
17: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
16: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on.
19: Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Best 92,6.
21: An excellent choice, if I may say so.

Ωραία, λούστηκα και σήμερα από ξεφωνητό. Αν και είστε κάποιοι που με συγχαίρετε για το θάρρος μου. Όντως κάποια πράγματα χρειάζονται πολύ θάρρος. Και θέλω να επικαλεστώ κάτι από την εμπειρία που μας προσφέρει η ζωή. Πρώτα-πρώτα προς Θεού, μακριά από μένα, η μορφή ότι θεωρώ τις γυναίκες υποδιέστερες κάτι άλλο, όσοι ακούν την εκπομπή ξέρουν. Μιλάμε του συγκεκριμένου θέματος. Και θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε γυναίκες που είναι πιλότοι μαχητικών, κυβερνήτες πλοίων, καρδιοχειρουργοί. Γενικά δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ανδρικό όχυρο στα επαγγέλματα. Αλλά πείτε μου, έχετε δει ποτέ γυναίκα παρκαδόρο?

Να στείλω και τα φιλιά μου στον Πάνο. Να του πω να προσέχει τη μαμά έτσι όπως οδηγεί τώρα. Δεν εννοώ γυναίκα παρκαδόρο που να λέει «Α, πηγαίνετε, βάλτε το εκεί, εκεί, εκεί, εκεί». Να άρχισε να παίρνει το αυτοκίνητο και να το παρκάρει. Στο Ιασό έχει γυναίκα παρκαδόρο, μου λέει μια φίλη. Λογικό, άμα έχεις ολόκληρο νοσοκομείο δίπλα, βάζεις και γυναίκα παρκαδόρο.

Τέλος πάντων, επειδή κοίταξα τώρα και κάποια στατιστικά από το AI, οι γυναίκες είναι επιρρεπείς στις μικροσυγκρούσεις μέσα στις πόλεις. Οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς στα χοντρά θανατηφόρα δυστυχήματα. Τώρα αυτό που λένε για τις συγκρούσεις μέσα στις πόλεις, εδώ γράφει και ένας φίλος ταξιτζής, με έχουν τρακάρει 20 φορές, οι 15 ήταν με γυναίκες. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που λένε ότι οι γυναίκες δεν υπολογίζουν τόσο καλά τους χώρους, δεν ξέρω. Αν και νομίζω ότι όλα αυτά περί της γυναικείας επίδοση του τιμόνι συνοψίζονται σε μια σκηνή από μια πάρα πολύ γνωστή ταινία. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να το δείτε και στο YouTube. Το τέλος της ταινίας Θέλμα και Λουίζ. Αν γκουγκλάρετε Thelma and Louise ending, θα δείτε πολύ παραστατικά ένα κινηματογραφικό δραματουργικό σχόλιο για την επίδοση των κυριών στην οδήγηση.

τις κάλτσες του έπεσε ο Blackmore εδώ. Να, κάποιος ρωτάει και επειδή ακούει κιόλας. Όχι, θα σαλτάρει άμα το διαβάσω. Επειδή τη γνωρίζει, λέει, η Λιμπεράκη στο «Πάμε μια βόλτα» οδηγάει όντως τη στιγμή της συνέντευξης ή είναι πάνω σε φορτηγό μεταφοράς? Οδηγάει καλή, είναι αξιοπρεπής οδηγός.

πάρα πολλά τα μηνύματα. Εντάξει παιδιά, φτάνει. Και υποστηρικτικά και καταγγελτικά. Είναι από τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, που θες να κατέβεις στον Πειραιά, να πάρεις τον μπαρκαδόρο του Blue Star την ώρα που σχολάει, να τον πας ένα κουτούκι, να του βάλεις ρετσίνα, να ανάψει ένα τσιγάρο και να αρχίσει να σου αφηγείται. Όπως επίσης, και αυτό να συμπληρώσω, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ευθύνη στις γυναίκες για σοβαρά θανατηφόρα τροχεία που προκαλούν άντρες. Διότι ο Μπούμπης το έχει κάνει για να εντυπωσιάσει μια κυρία.

Δηλαδή για να οδηγεί καλά μια γυναίκα πρέπει να είναι φίλη σου, Κωστάκη, λέει μια κυρία. Όχι, γιατί έχω και άλλη φίλη την οποία δεν την εμπιστεύομαι καθόλου.

κάποιοι ξεφωνήσουν τους παρκαδόρους στα καράβια. Καλά παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε εσείς αυτή τη δουλειά μέσα στη ζέστη. Αλλά είναι και ένας από τους λίγους ανθρώπους τους οποίους αφινόμαστε με όλο μας το είναι στον παρκαδόρο στο καράβι, έτσι. Δηλαδή σου λέει το εμένα θα ακούς και υπακούς. Εμένα θα βλέπεις και δεν έχεις μάτια για αλλού. Και ακόμα και αν νομίζεις ότι θα τρακάρεις, θα χτυπήσεις, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, παραδίδεσαι στον παρκαδόρο. Είναι μια σχέση έστω ευκαιριακή, συγκυριακή, πάρα πολύ μικρή, αλλά απολύτου εμπιστοσύνης.

τώρα η Bonnie Tyler, επειδή είναι αλλοδαπή, πάει στη γειτονιά των Αγγέλων. Θα της πει κάποιος να προσέχει τον Μπαντέλο.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλατσιούνας αποτελεί παρελθόν από τους Denver Nuggets και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πάρει μεταγραφή στη Ζαλγκίρις. Την περασμένη σεζόν ο 34χρονος αγωνίστηκε σε 65 αγώνες έχοντας 8,7 πόντους, 5,1 rebound και 1,2 assist κατά μέσο όρο. Σούταρε με 58,2% στα δίποντα συνολικά εντός παιδιάς και 30,8% στα τρίποντα. Ο Λιθουανός θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν του στο Denver, όμως η ομάδα που διατηρούσε την επιλογή δεν την ενεργοποίησε.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Peace of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Best 92,6. Choose music.

Εντάξει, 75 είναι. Λοιπόν, πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος, μία κάτι συμπληρωματικό για πριν. Βρέθηκε και γυναίκα παρκαδόρος, η Έλενα δούλευε 2 χρόνια παρκαδόρος σε μαγαζί στη Γλυφάδα. Μπέστε 926.gr το site μας, printin.gr τα αξεσουάρ μας. Με το σπέρμα μας, το σπερματοζωάριό μας, ζωγραφισμένο. Και η εκπομπή διατίθεται και σε podcast, όπου επιτρέπεται βέβαια λόγω της μουσικής.

Λοιπόν, τι να σας πω, επειδή κάποιοι μου γράψαν και για τα ελληνοτουρκικά, τι να πούμε, μωρέ. Είπε κάτι σωστό ο Ερντογάν, βέβαια. Ας την άκρη αυτά που είπε, δεν ξέρει ο λαός μου τι σημαίνει κάζους μπέλι. Αιτία πολέμου σημαίνει. Και διανόμου στην τουρκική βουλή έχει περάσει το ότι, το λέω τώρα για όσοι το έχουν πρόχειρο, ότι αν η Ελλάδα κάνει επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια, αυτό είναι αιτία πολέμου. Και είπε ο Μητσοτάκης εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εντάξει ρε παιδί μου, να το αποσύρετε αυτό. Και είπε ο Ερντογάν, καλά δεν έχουν αυτά σημασία τώρα, δεν ξέρει και ο κόσμος τι σημαίνουν, αλλά τα προβλήματα στο Αιγαίο λύνονται με συζήτηση και με την εμπλοκή μόνο των ηγετών. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα, δεν έχει υπάρξει, ούτε νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός που θα πει να συζητήσει επί της ουσίας τα ελληνοτουρκικά. Την άλλη μέρα θα στείνονται κρεμάλες. Τον Ερντογάν, ας πούμε, τον παίρνει να τα συζητήσει, γιατί είναι αλλιώς εκεί. Τους έχει κάνει και δώρο τη Συρία, που την ελέγχει τώρα αυτός. Αλλά δεν υπάρχει ο Έλληνας πρωθυπουργός εδώ και 50 χρόνια, έτσι, που θα κάτσει να συζητήσει επί της ουσίας όλα αυτά. Δεν γίνεται. Δηλαδή ακόμα και αν πει να κάνει εκλογές προκειμένου να πάρει εντολή για τα ελληνοτουρκικά, θα του πούνε θέλεις την έγκριση του λαού για να διαπράξεις κάτι προδοσίας.

Δηλαδή εδώ τα ακούει ας πούμε και ο Τσίπρας, ο οποίος υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον με την συμφωνία για το Μακεδονικό. Έκανε μια συμφωνία που απείλαξε τη χώρα από ένα βραχνά. Και τα ακούει ακόμα και τώρα.

Και νομίζω ότι ακόμα και με το πιο κοινικό τρόπο να βγει κάποτε ένας πρωθυπουργός και να πει, παιδιά, κοιτάξτε, θα τα βρούμε με την Τουρκία, θα γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Αλλά κάθε χρόνο θα γλιτώνουμε τόσα δισεκατομμύρια από την άμυνα. Ούτε αυτό πρόκειται να περάσει. Ορίστε, εδώ κάποιος μου γράφει κρεμάλα σε όποιον συζητήσει για κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτό είναι δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το 1974 και μετά, δηλαδή η απόλυτη ακινησία, να μην γίνεται τίποτα. Άστο. Πώς μπορεί να λυθεί? Μετά από 50-100 χρόνια μπήκα μια Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην έχουν και τόσο σημασία όλα αυτά. Φυσικά και ήταν πολύ καλή η συμφωνία του Τσίπρα στις Πρέσπες. Εγώ το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Και μας λέγανε εθνοπροδότες κλπ.

Δεν είπα, δεν πρότεινα εγώ κάτι. Δεν είπα κάτι. Λέω απλώς πως έχουν τα πράγματα. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προσέλθει, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα προσέλθει σε μία συζήτηση. Εκτός αν γίνει κάτι πάρα πολύ χοντρό, έτσι, κάποιος πόλεμος, κάτι, ένα πολύ σκληρό επεισόδιο. Και υποχρεωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, να βγαίνει η Μαρία Καριστιανού, η οποία έχει και μία πήξη στην κοινωνία. Και λέει, ας πούμε, να ασκήσουμε βέτο. Δεν εξήγησε ούτε καν σε ποιο πράγμα πρέπει να ασκήσουμε βέτο. Α, το είπε. Και να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, δηλαδή να πάμε σε πόλεμο. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα στα ελληνοτουρκικά.

Όχι, η Τουρκία δεν ζητάει εδάφη, αυτά που λέτε. Είναι τα θέματα του Αιγαίου. Δηλαδή ουσιαστικά λέμε τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε αυτά να τα παρουσιάσουμε και από εδώ όλα. Εμείς λέμε ουσιαστικά ότι κοιτάξτε παιδιά, έτσι και όπως είναι και τα νησιά, το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη. Η Τουρκία σου λέει δεν το δέχομαι. Και είναι και το θέμα του Καστελόριζου, το οποίο είναι μια σταλίτσα άμα το δείτε έτσι κάτω από την Τουρκία, αν το δείτε στο χάρτη. Εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει το Καστελόριζο εκεί, έχει φαλοκρηπίδα και κόβει όλη την Τουρκία. Η Τουρκία σου λέει δεν μπορεί να με κόβει ένα νησάκι. Αν θέλαμε, λέει κάποιος, να ακούσουμε πολιτική ανάλυση, θα βάζαμε το Sky. Ξέρεις τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί για τις υποκλοπές, καλά, οκ, okay.

Ωραία, λοιπόν, αφού δεν θέλετε πολιτικά, κρίμα, και θέλω να πω για τις υποκλοπές διάφορα. Να, ας πούμε πράγματα που ενδιαφέρουν πιο πολύ τον κόσμο. Η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι φυσικό στηρευτής του λαγοκέφαλου. Γι' αυτό λέει στη Ζάκυνθο δεν έχουν λαγοκέφαλους. Είναι τα χελωνονιντζάκια αυτά, τα έχουμε φέρει για τους λαγοκέφαλους. Να, κάποιος μου λέει δεν ασχολείται κανείς με τις υποκλοπές, αν πεις για καμιά τούνια θα ακούσουν περισσότεροι από ό,τι τώρα. Πλάκα πλάκα για το ποιους ακούς, βλέπω τώρα τις μετρήσεις της ακροαματικότητας. Και αφού αφήνω και λίγο μουσια, ας το ευλογήσω. Ποιοι είναι πάνω από μένα? Μελωδία, Pepper, Sky, Κιμέντα.

πάμε καλά και σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Λοιπόν, θα πω για τις υποκλοπές, γιατί δεν κρατιέμαι, γιατί έχω φορτώσει, έχω πάρει ανάποδες. Βγάζω άφθες, που λένε. Είναι δύο τύποι πολύ μπλεγμένοι στην υπόθεση των υποκλοπών, έτσι. Ο ένας είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου και είχε και την εποπτεία της ΕΥΠ. Και ο τύπος που τους πούλησε το software, ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός. Ο οποίος έχει και καταδικαστεί κιόλας. Και λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έρθουν στη Βουλή να μας τα πούνε λίγο. Και λέει, είναι δημοκρατία η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Α, όχι, δεν είναι δημόσια πρόσωπα, δεν θα κληθούν. Τι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, ρε εσείς? Εδώ έχουν εμπλακεί σε μια υπόθεση δημοσίου συμφέροντος. Που ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε ανοχή, κάθε λογική. Αλλά να, βλέπεις αυτό, δεν ασχολείται ο λαός με τις υποκλοπές σου, λέει.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και μετά να βρούμε, να σχολιάσουμε showbiz, παιδί, ό,τι θέλετε. Ούτως ή άλλως έχει και παιδί τη χαρά, οπότε βάζετε εσείς την ατζέντα που θα λέγει τώρα.

Παιδιά, οι υποκλοπές είναι πράγματι, όχι στις ανοησίες που λέγανε της Νοβάρτης. Αυτό είναι όντως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Με χυδαία κοινική εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και με ένα ολόκληρο κυβερνητικό σύστημα να σου βγάζει τη γλώσσα αν δεν σε φτύνει κατάμουτρα. Και βλέπεις ότι ο κόσμος να, δεν ασχολείται. Τους ρωτάνε στις δημοσκοπήσεις και δεν το αναφέρουν καν.

Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: επαναφέρουν το θέμα, λες και είναι το ρετυρέ που παίζεται κάθε καλοκαίρι. Όχι αγάπη μου, αν θες να επικαλεστείς μία σειρά, να επικαλεστείς μία που δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε και έχει και ωραίο τίτλο που σας ταιριάζει. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Διάλειμμα.

0: best is going on.
1: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
0: What the best is going on από τον Best 92,6.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πού πας?
6: Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, που άλλο να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τη αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν

0: θωροστροφώ. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
8: Cool.
7: Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Choose music.
12: Choose best.
13: Once you walk the road, everything becomes clear.
12: 92,6.

Κάποιος μου λέει ότι τα έχω αρπάξει από το Τσίπρα. Καλά, είναι σίγουρα, υπάρχουν και χρήμα εκεί. Δεν ξέρουμε από πού μπορεί να πέφτει, από τον ουρανό. Ένας άλλος μου λέει ότι στο τέλος θα μας πεις πόσο καλός είναι ο Αλέξης για να παίξει, για να πέσει χούντα κούλι, κουραστικός, κρίμα. Ρες, είναι γνωστό αυτό το παιχνίδι. Πλάκα-πλάκα βγήκε ο Άδωνης και είπε κάτι χοντράδες. Ότι ο Αλέξης τα άρπαξε για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες. Και δεν του κάνετε μια μήνυση, περίεργο ρε σε. Πολύ λάρτς, πολύ λάρτς λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων φτάνουν και τα πολιτικά. Μη διεγείρουμε τα πάθη. Άλλωστε, αν θες να διαβάσεις για όλα αυτά, να πάρεις άποψη, νομίζω ότι πια δεν χρειάζεται να διαβάσεις ειδήσεις για να καταλαβαίνεις τι γίνεται στη χώρα και τι σκέφτεται ο κόσμος. Να μπαίνεις στα σχόλια στο πρώτο θέμα, που είναι ο ορισμός του εγώ για τα

σχόλια μπήκα. Και εκεί βλέπεις τελικά όλη την ανθρωπογεωγραφία της χώρας. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πρώτο θέμα, θα έκανα ένα κομμάτι κάθε μέρα, μια στήλη, τα πιο καμένα σχόλια της ημέρας. Και θα έσκυσε, δεν ξέρω αν ακούει κανείς από εκεί, ας το κάνει. Αλλά μπαίνεις εκεί, διαβάζεις και καταλαβαίνεις. Σου έρχεται για ένα δευτερόλεπτο η ιδέα της μετανάστευσης, έστω με πλοίο στην Αυστραλία, μετά λες δεν γίνεται.

Οπότε λοιπόν, ας πούμε στα πιο ελαφριά, ο Μάκης από την Καβάλα θέλει και αυτός να προσφέρει χρήματα για να πάτε ταμείο και να κάνετε διακοπές. Νίκη Γαλλίας με μέχρι 4 γκολ, να σκοράρει ο Εμπαπέ και να πάρουν κάρτα και οι δύο ομάδες. Τον επόμενο μήνα θα ψηφιστεί νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει κάποιος, με πρόσχημα την ασφάλεια. Με πρόσχημα την ασφάλειά μας θα σκανάρουν όλες τις συνομιλίες του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τηλέφωνα, SMS, mail, όλα τα πάντα. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Μήπως θα μας υποχρεώσουν και να εμβολιαστούμε? Λοιπόν, είπα ότι άνοιξα την παιδική χαρά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είναι ανοιχτή.

Ορίστε, κάποιος φίλος διακρίνει την έξαρση του καρκίνου γύρω μας με αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Και λένε μάλλον επειδή έχουμε εμβολιαστεί.

Ναι, ένας φίλος που χρειάζεται ψυχική υποστήριξη. Το έχω παίξει αριστερός και ταυτόχρονα με άλλο ψευδώνυμο δεξιός και πλακώνω με τον εαυτό μου στο πρώτο θέμα.

αυτό το chat control που λέτε και με λέτε μπούφο, είναι μια πρόταση που έχει πέσει από κάποιους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Δεν πρόκειται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο.

Με την ευκαιρία να σας πω ότι έχω πάρει και συνέντευξη από την Νατάσα Μποφίλου, μπορείτε να τη δείτε στο YouTube. Talkflix, άμα κάνετε αναζήτηση.

Θυμάσαι που μας έλεγες ο Φάμελος ήταν ο καλύτερος για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ένα σχόλιο για αυτή την άποψή σου τώρα που έχει οδηγήσει το κόμμα στο 1,3%. Κοίταξε, το κόμμα δεν το οδήγησε ο Φάμελος εκεί. Ο Φάμελος διαδέχτηκε το Γκασελάκι που διαδέχτηκε τον Αλέξη. Και ο κόσμος φεύγει από το κόμμα για να πάει στον Αλέξη. Βέβαια, εγώ θεωρούσα μέχρι και πριν από λίγο καιρό το Φάμελο πάρα πολύ αξιοπρεπίος προς τη στάση που κρατάει. Αλλά τώρα, ρε εσύ Σοκράτη, κανονικά πρώτα παρατήσεις και να φύγεις. Να πάρω συνέντευξη Χαρούλη και Πάνο Βλάχο. Γιατί όχι. Παιδιά, η Νατάσα αυτά που λέει τα πιστεύει πολύ.

15 εκπομπές έμειναν για να μας ανακοινώσετε συγκινημένος ότι θα σας λείψουμε και να ζητήσετε συγγνώμη. Ναι, όντως θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ρε, ειδικά από κάποιους ακροατές που τους μπινελίκιασα άσχημα. Όχι μόνο on air και από το Live 24, σε κάποιες στιγμές που ξέφυγα. Μ' είχαν υποχρεώσει να ξεφύγω, ας πρόσεχαν, αλλά τέλος πάντων δεν έπρεπε.

Ο Βαγγέλη Βλάχο προτείνει κάποιος για συνέντευξη. Τι να κάνει ο Βαγγέλης Βλάχος? Ωραίος παίκτης της ΑΕΚ, νομίζω και πάει στον Παναθηναϊκό, έτσι, δεκαετία 80. Είστε κρύος και έχετε παχύνι. Αν εννοείται πάχος με γιώτα γιώτα. Όχι, καθόλου δεν έχω παχύνι. Το αν είμαι κρύος, οκ, αυτό.

πώς έγραψε το Παχίνι με δύο γιώτα. Ταχύνι αλλά με πι. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρήσα αύξηση τιμών σε πολλά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως για να μας ανακοινώσουν μετά τη ΔΕΘ δήθεν πάγωμα ή και μείωση τιμών. Μα τώρα καλά ανακοίνωσαν κάτι τύπου πάγωμα τιμών.

Η φτωχή αλλά όμορφη ακροάτρια, νομίζω 29 ετών, που είπε. Ναι, δεν ξέρω που είναι. Μια φορά εμφανίστηκε, έκανε ένα καμεό και έφυγε. Ο Τιντεράς ξέρω ότι έχει πάει διακοπές. Ο Γιάννης με τα 100 χιλιάρικα έχει χαθεί και αυτός. Πρέπει κάποια στιγμή να τους μαζέψω όλους αυτούς ή εδώ στο στούντιο κάπου έξω.

Ο Βαγγέλης Βλάχος είναι τεχνικός διευθυντής στη Μύκονο, στην ομάδα της Μυκόνου. Όχι Βίκη, δεν σε έχω μπλοκάρει. Η ξυπασμένη με τα σεντόνια, έλα μου τε. Τέλος πάντων, βλέπω την Ανούλα μας, την ακούω, έχει έρθει εδώ. Πέμπτη είναι και η αγαπημένη της μέρα.

η αποτυχημένη σχεδιάστρια, σωστά, ο Παστουρμάς. Παιδιά, κάποια στιγμή θα κάνω πάρτι, αυτό εννοείται. Λογικά στην τελευταία εκπομπή, αν όλα εξελιχθούν καλά, σε 2 χρόνια δηλαδή.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινούν απόψε, με τις 8 κορυφαίες ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στην ημιτελική φάση. Το απόψινό πρόγραμμα ανοίγει με ένα σπουδαίο μάτς, καθώς η αίτητη ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει το Μαρόκο, την τελευταία εκπρόσωπο της Αφρικανικής Υπήρου στη διοργάνωση.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: My best weekends.
5: Good morning. This is your wake-up call.
6: Call me.
7: The number you have reached is not in service.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Πέμπτη, λέει, θέλουμε κοπάνια σήμερα. Κοπάν Αναστασίου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Best 92,6. Πέμπτη έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η πιο αγαπημένη μας μέρα ούτως ή άλλως και την έκανε ακόμα πιο ωραία το throwback του σταθμού κάθε εβδομάδα.

δεν υπήρχε περίπτωση ο Γιάννακίδης να μην βάλει Bonnie Tyler. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση επίσης και εγώ να μην βάλω Bonnie Tyler. Χαιρετάμε τα νιάτα μας για άλλη μια φορά. Από αυτή τη γυναίκα που κάποια στιγμή τη ρώτησαν, μα δεν βαριέσαι σε κάθε live να τραγουδάς το Total Eclipse of the Heart? Ή ποτέ δεν βαρέθηκα να το τραγουδάω. Και δεν βαρέθηκα γενικά να τραγουδάω. Και απλά όποιος ανακαλύψει ότι έχει κάποιο ταλέντο στη ζωή του, απλά να συγκεντρωθεί σε αυτό και σε τίποτε άλλο. Μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου εδώ, live24.gr και bestnea26.gr για τα μηνύματά σας.

με αυτά θυμάστε διάφορα. Την Παρασκευή που ερχόταν για να δούμε μουσικόραμα και το τελεκλίπς. Εγώ επειδή ο γείτονας είχε το δίσκο, να έχω τελειώσει το διάβασμα για να ακούσουμε το τελεκλίπς.

πολύ ωραία και με τις ακροματικότητες. Είναι οι δικές μας εξετάσεις αυτές. Περάσαμε και αυτές τις εξετάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για άλλη μια φορά. Και πάντα σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και μας στηρίζετε.

Πέμπτη, συννεφιά. Υπάρχει μια υπόθεση για βροχή και μια περίπτωση, δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά οι συνθήκες είναι ιδανικές για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με το In a Lifetime

0: Best 92,6.
1: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic, Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: γλυφάδας. Με την υποστήριξη του Best.
1: Πού πας?
2: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
4: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας, ακούσου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

0: Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Best 92,6.
8: Around, around, around Athens. Βρέχει σύμφωνα με τα μηνύματά σας. Μόνο εδώ ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ, Μαρούση. 92,6 επίσης. Best επίσης.

Alison Moyet, All Cried Out. Η Alison Moyet βρίσκεται σε περιοδία αυτό το καιρό στην Ευρώπη, τραγουδώντας για ζου. Εμφανισιακά είναι καλύτερη από ποτέ. Οι φίλοι της όμως είναι λίγο απογοητευμένοι από τις εμφανίσεις της.

Night to Remember. Αυτή θα είναι η συγκεκριμένη νύχτα η οποία έρχεται για το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop. Το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στα Αστέρια Γλυφάδας αυτή την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι το τελευταίο event της σεζόν, γίνεται για να γιορτάσουμε και να ακούσουμε μαζί το Sunset 2026, ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Μέσα από αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο που ζητήσατε και μια συλλογή η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και λίγες μέρες στο Spotify με την υποστήριξη του Best.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλατσιούνας αποτελεί παρελθόν από τους Denver Nuggets και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πάρει μεταγραφή στις Αλγύρες. Την περασμένη σεζόν ο 34χρονος αγωνίστηκε σε 65 αγώνες έχοντας 8,7 πόντους, 5,1 rebound και 1,2 assist κατά μέσο όρο. Σούταρε με 58,2% στα δίποντα συνολικά εντός παιδιάς και 30,8% στα τρίποντα. Ο Λιθουανός θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν του στο Denver, όμως η ομάδα που διατηρούσε την επιλογή δεν την ενεργοποίησε.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: My best weekends.
5: Good morning. This is your wake-up call. Call me.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Σάββατο 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Piece of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Όλα καλά. Εντάξει, βρεγμένο και το μαρούσι. Οπότε τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη παρέα. Rain, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, τον Μπέσουν τα 2,6. Δεν είναι τόσο η βροχή που αρέσει, είναι η μυρωδιά, αυτή η μυρωδιά, πέτρι χώρο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Ιάννα Αναστασίου, στο live24.gr και στο best9.gr. Εσείς.

κάνεις τόσα χρόνια αγώνες να μαζεύεις τα βινήλια και τα extended βέβαια, τα maxi single, και στη μετακόμιση να σου σπάει το pick up. Τρελό έτσι, τρελό.

And I'd really love to see you tonight. Βασικά θέλουμε να σας δούμε τώρα να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό για το ξεχωριστό gift box με την νέα κατηγορία γιαγιά μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε λεμονάδα και ροζ λεμονάδα, για δροσερές στιγμές με πιο ανάλαφρη απόλαυση, μαζί στο δώρο και δύο γυάλινα βάζα των 580 ml για να ζήσετε όλο το γιαγιά μας experience όπως πρέπει, με στυλ, δροσιά, γεύση, λάδα σε κάθε γουλιά. Στο Live 24, όνομα επώνυμο, ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση και το τηλέφωνό σας.

Η έρευνα λέει ότι αν είσαι χαρούμενος ακούς τη μουσική, αλλά όταν είσαι στεναχωρημένος ακούς τους στίχους. Always believe your soul, λοιπόν.

0: κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον

0: διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
0: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
0: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
7: Best

Εδώ παιδιά, και να σου πω πώς λέγεται και το κομμάτι και ποιος είναι ο διαγωνισμός. Half of everything, αυτός είναι ο Lloyd Cole. Ο διαγωνισμός έχει να κάνει με το ξεχωριστό gift box με τη νέα κατηγορία γιαγιά μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Σε λεμονάδα, ροζ λεμονάδα, δύο γυάλινα βάζα των 580 ml για να ζήσετε όλο το γιαγιά μας experience. Όνομα επώνυμο στο Live 24. Τηλέφωνο και την αγαπημένη σας γεύση.

Τα συγχαρητήριά μου σε όποιον έχει στείλει το μήνυμα. Σουμάδα έπινα μικρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χιούμορ. Αυτή είναι η κοινή αγαπητή.

1984 και παραμένει σοφό. Μεγάλη αλήθεια. Και μεγάλη παρέα σήμερα. Όπως κάθε μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Μαρίνα, έχεις κερδίσει το gift box του γιαγιά μας. Περνάς από εδώ και Κηφισία 40 στο Μαρούσι για να παραλάβεις το δώρο σου. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Με Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μαζί σας μέχρι τις 6. Για χαρά.

0: 101,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινούν απόψε, με τις 8 κορυφαίες ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στην ημιτελική φάση. Το απόψινό πρόγραμμα ανοίγει με ένα σπουδαίο ματς, καθώς η αίτητη ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει το Μαρόκο, την τελευταία εκπρόσωπο της Αφρικανικής Υπήρου στη διοργάνωση.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
10: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
19: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: How have you been living your life?
0: Best.
20: Have you been living your life right?
0: 92,6.

Η χαρακτηριστική βραχνή φωνή, η οποία δεν ήταν πάντα τόσο βραχνή. Το 1977 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζων από τις φωνητικές της χορδές. Ο γιατρός της είχε απαγορεύσει να μιλήσει για 6 εβδομάδες. Αυτή δεν τον άκουσε, με αποτέλεσμα η φωνή της να αποκτήσει αυτό το μόνιμο γρέζι, το οποίο όμως είναι και το σήμα κατά τεθέν της. Κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι την είχαμε δει και live στο καλύτερο.

την αγαπήσαμε για το It's a Heartache του 1978. Μετά μεσολάβησε μια πενταετία που προσπαθούσε αλλά δεν έκανε πολλά, μέχρι που στο δρόμο της βρέθηκε ο Jim Steinman. Total Eclipse of the Heart 1983, Holding Out for a Hero 1984, και η απογείωση ήταν μονόδρομος.

Για αυτούς και ακόμα τόσους λόγους θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη την Bonnie Tyler. Δώδεκα λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτές τις 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, off the record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Record 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Το Ρόξαν τον πωλήσα αλλιώς όπως το ακούσαμε στην διάσημη μουσική ταινία Μουλέν Ρουζ του Μπαζ Λούρμαν το 2001.

σκοτεινό αργεντίνικο τάγκο που βασίζεται στη σύνθεση Ταγκέρα του Μαριάνο Μόρες. Ο Ιωάν Μαγκρέγκορ που υποδίεται τον Κρίστιαν. Ο Γιάτσετ Κόμαν που υποδίεται τον Αργεντινό με ναρκοληψία. Και ο Χωσέ Φελιτσιάνο. Σε μία από τις πιο έντονες, πιο κρίσιμες στιγμές του έργου.

Καλησπέρα και πάλι, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

turn around.

circus came to town.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλατσιούνας αποτελεί παρελθόν από τους Denver Nuggets και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πάρει μεταγραφή στις Αλγύρες. Την περασμένη σεζόν ο 34χρονος αγωνίστηκε σε 65 αγώνες έχοντας 8,7 πόντους, 5,1 rebound και 1,2 assist κατά μέσο όρο. Σούταρε με 58,2% στα δίποντα συνολικά εντός παιδιάς και 30,8% στα τρίποντα. Ο Λιθουανός θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν του στο Denver, όμως η ομάδα που διατηρούσε την επιλογή δεν την ενεργοποίησε.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
20: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
19: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
20: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντώνη,
24: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 17 λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα, όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Μαζί με τον Dave Ball διασκευάζουν ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Gloria Jones το 1965. Ένα τραγούδι που τελικά μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness για την παραμονή του στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για 43 συνεχόμενες εβδομάδες. Ήταν το

πάρα πολύ αγαπημένος, τόσο με τους Soft Cell, όσο και μόνος του, όσο και παρέα με τους Mambas. Ζει κάποια χρόνια στη Ρωσία. Κυκλοφορεί άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει παραδοσιακά ρωσικά ρομάντζα και folk τραγούδια. Επιβιώνει από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, μένει σε κόμμα για σχεδόν ένα μήνα με πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Επιστρέφει δυναμικά, τόσο στη ζωή όσο και στη μουσική. Και από τότε γίνεται υποστηρικτής του Headway, του οργανισμού που βοηθάει ανθρώπους με εγκεφαλικές κακώσεις. Εδώ Mark Almond μαζί με τον Dave Ball σε ένα άλμπουμ που ολοκλήρωσαν την ηχογράφησή του λίγες μέρες πριν το θάνατο του Dave Ball. Αυτό το άλμπουμ, που θα είναι και το τελευταίο των Soft Cell, θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Ακούμε το Danceteria.

0: game, you know, it's a daily thing.
1: Best 92,6.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeeker 7GT στο Zeeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeeker. Time for change.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Peace of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
5: Go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη

0: Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Μάρια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Best 92,6.

Μόνο στα φαρμακεία θα βρείτε τη νέα σειρά του Autan. Το Autan Defense Extreme Protection. Και το Autan Defense Long Protection. Αυτό το δεύτερο είναι άοσμο, είναι για όλη την οικογένεια, είναι για παιδιά άνω των 2 ετών και σας προφυλάσσει για τουλάχιστον 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο.

Bow Down, οι House Martins. Λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best, Εύη Σιδηροπούλου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινούν απόψε, με τις 8 κορυφαίες ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στην ημιτελική φάση. Το απόψινό πρόγραμμα ανοίγει με ένα σπουδαίο ματς, καθώς η αίτητη ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει το Μαρόκο, την τελευταία εκπρόσωπο της Αφρικανικής Υπήρου στη διοργάνωση.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τάπα τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
17: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
17: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: σαν σε ενέργεια σε κάθε event. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens, powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Best 92,6.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Η Πέμπτη, το απόγευμα Πέμπτης έχει throwback μέχρι τις 8 τουλάχιστον. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας για την εκκίνηση, Don Henley και Boys of Summer. Κομμάτι που αρχικά είχε γραφτεί για τον Tom Petty, ο οποίος το απέρριψε τον demo με τη μελωδία. Οπότε έγραψε τους στίχους ο Henley και έτσι προέκυψε το υπέροχο. 10 έπειτα από τις 6 καλησπέρες. Ευπρόσδεκτη η βροχή, οποιαδήποτε εποχή και στιγμή. Μέχρι τις 8 θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου. Έχουμε λύσει και για τη ζέστη και για την υγρασία. Μας κάνει παρέα εξάλλου καθημερινά 6 με 8 η Carrier, από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Και όλο οφείλονται στον Willis Carrier, που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το 1902.

Μπε στα nedox.gr το site μας. Νέα Σμύρνη, Μακρινό Μόντρεαλ, Γάλα, το καφεκοπτίο μας κάτω Χαΐα, αλλά και η Τρίπολη. Γεια σας και στην Φιλαδέλφια. Η Παιανία με το αγόρι του φθινοπόρου και της άνοιξης. Θα κάνει και άλλες τέτοιες μέρες δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι, δεν γίνεται. Βόλτα στα έτη στο πρώτο μας ημίωρο. Αυτό το 1985. Έντισε και την ταινία The Breakfast Club. Αλλά σαν σήμερα 9 Ιουλίου του 1983 αυτό θα βρεθεί στην πρώτη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα singles στην Αμερική, όπου και θα παραμείνει για 8 εβδομάδες. Μέσα από το album Synchronicity των Police θα κερδίσουν και Grammy για το κομμάτι της χρονιάς, αλλά και για την καλύτερη pop εμφάνιση. 1984, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, στα

Χαιρετίσματα και στην Οξφόρδη στους 33 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουμε αξιοζήλευτη δροσιά. Καιρός να έρθετε βόλτα λοιπόν. Το original θα κυκλοφορήσει το 1989 και ένα χρόνο αργότερα στο υπέροχο Mixed Up των Cure θα συμπεριληφθεί αυτή εδώ η έκδοση του κομματιού και έχουμε και ραντεβού μαζί τους σε λιγότερο από εβδομάδα.

0: Best 92,6.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com. Sunset 2026.

0: Μάγια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Go, go, go, go, go.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

Σαν σήμερα θα γεννηθεί η φωνή της Λατινικής Αμερικής το 1935. Η Mercedes Sosa, γνωστή και με το προσωνυμίο La Negra, η Νέγρα. Το original είναι από τα πιο εμβληματικά παραδοσιακά κομμάτια της Αργεντινής. Έγινε βέβαια γνωστό μέσα από την καταπληκτική της ερμηνεία. Αφιερωμένο σε μια παραδοσιακή ταβέρνα στην πόλη Σάλτα της Αργεντινής, το κομμάτι. Σημείο συνάντησης. Η ταβέρνα για κορυφαίους ποιητές, μουσικούς και για τους μποέμ της εποχής τραγουδούσαν εκεί μέχρι τα ξημερώματα. Και η φωνή λοιπόν της Λατινικής Αμερικής θα το ηχογραφήσει το 1935.

Θυμηθήκαμε για Κάρολ Τόμψον να διασκευάζει Let the Music Play. Και διαβάζουμε στο αγαπημένο Αθηνόραμα ότι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου σας καλεί σε AI περίπατο στην αρχαία αγορά της Αθήνας. Ένας ξεχωριστός περίπατος τεχνητής νοημοσύνης έρχεται για να μας κάνει να δούμε την αρχαία αγορά με άλλα μάτια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου 2026. Πολύ ξεχωριστή η δράση με τίτλο Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά, περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού Γιώργου Δρύβα με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης 16 έως 20 Ιουλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο αθηνόραμα.gr, εκτενέ στο άρθρο. Σε παραγωγή Pet Shop Boys, η Κάρολ Τόμψον και η διασκευή της. Εμείς θα θυμηθούμε στιγμές από την πρόσφατη καταπληκτική του συναυλία με αυτό εδώ.

Σήμερα πέρασε και στην άλλη διάσταση, τελείως απροσδόκητα, η Bonnie Tyler, η θρυλική ουαλή τραγουδίστρια με αυτήν την πάρα πολύ χαρακτηριστική βραχνή φωνή. Σε ηλικία 75 ετών, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου και βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, είχε εξοχικό στην πόλη Φάρο. Από το Μάιο ξεκίνησε η περιπέτεια με την υγεία της. Εμφανίστηκαν επιπλοκές και σήμερα έφυγε απροσδόκητα από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές των 70s και των 80s, αν και το πιο αγαπημένο μας είναι το Total Eclipse of the Heart. Θα κλείσουμε με αυτό εδώ την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: 90,6.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Best 92,6.
6: I got the box full of puppets.
7: Choose music.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Στα τέλη των 90's θα κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο ατμοσφαιρικό με την ambient στα καλύτερα ακόμη και τότε. Αυστραλός ο Endorphin. Και επιστροφή στο 2026, 11 έπειτα από τις 7, είναι απόγευμα Πέμπτη. Σήμερα και με πιο παλιά, πολύ αγαπημένα. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, παρέα μας και η Carrier. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό. Διαθέσιμα σήμερα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU.

Μας ακούει, λέει, έχει χαιρετίσματα Κεφαλονιά, η Σύρος, τα φιλιά μας στη Βαρκελόνη. Γεια σας και στα Βρελίσια. Έχει έρθει πιο δροσερή κοκτέιλ, εβδομάδα του καλοκαιριού, Sip & Blossom by Monin, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή κοκτέιλ εβδομάδα σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα να παίρνουν μέρος με μοναδικά κοκτέιλ γεμάτα αρώματα λουλουδιών, φρούτων και βοτανικών από την νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως, Monin και τη Sky Spirits Company. Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε μπορείτε να τις βρείτε στο Instagram της Monin Greece.

το ίδιο όνομα έχει και το άλμπουμ Speck of Gold. Εκεί γύρω στο 2001, down tempo το original. Ο DJ και παραγωγός του BBC Chris Coco θα κάνει αυτό εδώ το φανταστικό remix. Χαιρετίσματα και στο όμορφο ναύπλιο. Θα φτάσουμε με ένα ακόμη στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα Πέμπτη.

0: 92,6. Choose music. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Piece of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: ζευγάρια γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Best 92,6. It's lighter, simpler, innovation at its best.

ακούμε σε διασκευή, αλλά έχουμε να πούμε τόσα πολλά για το original, που ήταν και το τρίτο συνεχόμενο νούμερο ένα single για τους Frankie Goes to Hollywood. Τρίτο συνεχόμενο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έκανε τεράστια επιτυχία στα ΗΤΙΣ και από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες της δεκαετίας ολόκληρης βέβαια. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα Πέμπτη, και Sunset 2026, το μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, κυκλοφόρησε στο Spotify, διαθέσιμο στο Spotify με την υποστήριξη του Best, και original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop στην Γλυφάδα.

από live σε live και έτσι φτάσαμε 8 παρά. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Μπεστανία Βυσιδηροπούλου, παρέα μας και η Carrier. Η εταιρεία που συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαιρισμού σε όλο τον κόσμο, με ιστορία που ξεκινά το 1902 και βέβαια όλα οφείλονται στον Willis Carrier. 8 με 9, εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Ένα σχετικά πρόσφατο τελευταίο κομμάτι. On air και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 για χαρά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 90,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το Πάρτι Γενεθλίων και η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Best 92,6.
1: We the music.

πολλές βροχερές καλησπέρες. Απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου και 9 λεπτά μετά τις 8. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.

σε ένα απόγευμα έτσι λίγο μουντό που κάπως δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θέλει να κάνει. Με το βασικό ερώτημα να παραμένει και να μην είναι άλλο από το πώς θα δούμε τελικά τα σημερινά live υπό βροχή. Μέρα αφιερωμένη στους φαν του πιο σκληρού ήχου σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά την πλατεία νερού και του πιο κλασικού ροκ στο Λυκαβιτό με τον Robert Plant. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι και τα live με βροχή είναι μια εμπειρία. Αν φυσικά δεν κινδυνεύει εξοπλισμός ή κάποιος άλλος έτσι καλλιτέχνης ή οτιδήποτε. Οπότε μαζί με τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best, πείτε μας αν έχει τύχει να δείτε live με βροχή.

Και μιας και μιλήσαμε για συναυλίες, ποια είναι η συναυλία που περιμένετε περισσότερο φέτος το καλοκαίρι? Όποια και είναι η απάντηση, το Aperol θα βρίσκεται εκεί που χτυπάει η καρδιά της καλοκαίρινης μουσικής σκηνής. Στο Eject Festival φυσικά, 14 και 15 Ιουλίου. Στο Telecom Center Athens. Η μοναδικό line-up, Florence and the Machine, Sued, Cure, Nothing But Thieves και Matt Berninger. Φυσικά απολαμβάνεται υπεύθυνα.

Ήδη μας λέτε για τα live που έχετε παρακολουθήσει με βροχή. John Hopkins του Ελσίνκι το 2017 με τρελή βροχή. Ήταν τέλεια και ατμοσφαιρικά. Ο φίλος ο Παμπλίτ εδώ πέρα μάλλον εννοεί τους ενδελέχεια. Πολλά χρόνια πίσω. Ή όχι και τόσα. Και ναι, ο Λέξ στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια επίσης υπό βροχή απίστευτη. Καπνογόνα και ομπρέλες και βροχή. Και μια και σήμερα Πέμπτη παραδοσιακά είναι μέρα throwback. Θα γυρίσουμε το χρόνο αρκετά χρόνια πίσω. Και θα συναντήσουμε το Stereo Nova εκεί στο 1997. Παρέα με την Ποπή Αστεριάδη και το πολύ αγαπημένο ταξίδι στη γη.

ίσως από τα πιο πρωτοποριακά κομμάτια των Στέρεο Νόβα για πολλούς. Με βάζει με αυτό το beat από πίσω και την εθέρια φωνή της Πόπης Αστεριάδη. Και φυσικά το στίχο που κρύβει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι η χαρά δεν είναι άλλο από μια προσμονή.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου η Νάση με Jay Greed. 1η Αυγούστου Pedrick με Nico Rack. 8

Ex Cosmo Athens, powered by Belvedere Vodka. Music Saves, Summer Edition. Για κρατήσεις, επισκεφτείτε το more.com. Be there.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Best 92,6.
6: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

στο Αίγιο, στη Κεφαλονιά, στο Ναύπλιο, στο Βόλιο, τη Θεσσαλονίκη και τη Λοζάνη που είναι πάντα στην παρέα. Καλησπέρες και στην εξωτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Να, για κάτι τέτοιες στιγμές έπρεπε να έχουμε φωτογραφίες. Και ένα Sounds of Blue με λίγο πιο φρέσκια έτσι η ματιά. Καλησπέρα και σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο, σε σας που εργάζεστε. Ελπίζουμε αν είστε καθοδόν, τουλάχιστον να είναι για κάποιο live.

Και επειδή μας αρέσει να γυρίζουμε το χρόνο πίσω και ειδικά στα 90s, θα πάμε στο 1990, όπου η HAL, μια ambient techno κολεκτίβα με μέλη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έκανε μια πάρα πολύ απρόσμενη συνεργασία. Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν η εποχή που στις οθόνες προβαλόταν το X-Files. Έτσι λοιπόν έγινε ένα crossover με την Gillian Anderson, τη γνωστή Agent Scully. Και δημιουργήθηκε το κομμάτι Extremis. Με τα βίντεο έτσι αρκετά μυστηριώδες και sci-fi. Με ρομπότ. Γυναικεία έτσι βαθιά φωνητικά από την Gillian Anderson. Και πολύ μυστήριο.

είχε η δική μας εκοτατού από το 1996. Βγαίνουν και οι νέες ταινίες στα σινεμά σήμερα.

Ωστόσο έχουμε και πολλά φεστιβάλ. 40 είναι το φεστιβάλ δράμας. Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, στο θερινό Άνεσης. Και φυσικά το Σεπτέμβριο περιμένουμε το φεστιβάλ Μικρού Μήκους. Και κατά τα άλλα αυτή την εβδομάδα μόνο πολύ το ενδιαφέρον το δείπνο του Φράνκο. Ενώ αρκετές είναι και οι παλιότερες ταινίες που προβάλλονται.

Καλησπέρα σε Παιανία και Σπάρτη. Ωραία τρίβια μας στέλνετε και για τους Ακοτατού. Είχαν κερδίσει και σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για rock bands, ναι. Καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν γίνεται, το Apple συμφωνεί σε αυτό, ξεκάθαρα όχι είναι η απάντηση. Γι' αυτό και φέτος στηρίζει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού, το Eject Festival. 14 και 15 Ιουλίου με Cure, Florence and the Machine, Sweat και Nothing But Thieves. Στο Telecom Center Athens. Fading Soul. Το Arcadia. Με ένα δείγμα που θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9. Η Βασιλική Παντουριά ήταν στον αέρα και τις μουσικές του Πέστη μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και αν κάνετε. Και ραντεβού αύριο Παρασκευή.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου.

0: Σκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Να ζήσετε.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ξεκινήσαμε μια πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Chris Coleman, Shine. Ξεκίνημα για τη νύχτα της Πέμπτης. Με έναν καιρό πάρα πολύ ανάποδο που θύμισε λιγάκι, αν εξαιρέσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, φθινόπωρο. Με μια βροχούλα τουλάχιστον στα βόρεια, την οποία διαδέχθηκε πάρα πολύ ζέστη, είναι αυτό που λέμε κουφόβραση. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Are The Sun. Το email μας info@papakimbras.gr. Γαλλία Μαρόκο σήμερα το πρώτο παιχνίδι για τους 8. Έχει παιχνίδι και αύριο και το Σάββατο και μετά πάει για Δευτέρα ξημερώματα. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Μια τεράστια μορφή για την δεκαετία του 80 και του 90. Ιδρυτικό μέλος και φωνή στους Soft Cell αρχικά και αργότερα μια solo καριέρα για τον μοναδικό Mark Almond. Φέραμε το Maxi

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια, ο Mark Almond γίνεται σήμερα 69 και συνεχίζει. Πήγαμε στις αρχές των 80's για το Tainted Love και μια καταπληκτική διασκευή σε μια πάρα πολύ αγαπημένη μπαλάντα των Heart.

σχεδόν αγνώριστο λοιπόν το Alone, τον Heart, και μιλώντας για μπαλάντες της δεκαετίας του 80, μία από τις πιο χαρακτηριστικές, μία από τις πιο ρομαντικές, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, ανήκει σε μία τραγουδίστρια η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 75 της, και το 83 μας είχε χαρίσει αυτό εδώ η Bonnie Tyler.

Τους τελευταίους μήνες η Bonnie Tyler νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας και όπως είπαμε δυστυχώς σήμερα έφυγε σε ηλικία των 75.

Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.com.

0: λουλούδια γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
0: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Best 92,6.

Αυτός είναι ο Παραφορκούβα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα το Σεπτέμβριο στο Θέατρο Βράχων, και αυτή είναι η τελευταία του κυκλοφορία που μας αρέσει πολύ. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best, θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, σαν σήμερα πριν από 67 χρόνια γεννήθηκε ο Jim Kerr, των Simple Minds.

Υπέροχο μίξ από την δική μας αμυχή Άννα Μαρία Χαροκόπου, στο Μάικλ και ο Ανούκα. Σχεδόν 5 πριν φτάσουμε στις 10, ένα ακόμα throwback. Πηγαίνουμε πίσω στις 9 Ιουλίου του 2000. Οι Coldplay κυκλοφορούν τον πρώτο δίσκο τους με τίτλο Parachutes. Κερδίζουν Grammy, ο καλύτερος δίσκος της χρονιάς, και πουλάει πάνω από 13 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα από τα πολύ αγαπημένα singles από τότε μέχρι σήμερα. Θα μας πάει μέχρι τις 10 ακριβώς.

μέσα από το Sunset 2026, ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, με συμμετοχές από Agoria, Guy Gerber, Mo Black, Mujo, Mr. Fingers, Sam που ακούτε τώρα και πάρα πολλούς άλλους. Είναι διαθέσιμο στο Spotify και αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Release Party. Κυριακή 12 από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτό θα είναι και το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα. Νύχτα Πέμπτης με το πρώτο μάτς απόψε για το Μουντιάλ, Γαλλία-Μαρόκο, για τους 8 του Μουντιάλ. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.

Από σήμερα έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες και μάλιστα αρκετές, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο Παρασκευή. Έτοιμοι για ένα ακόμα throwback, σχετικά επίκαιρο, αφού οι Pet Shop Boys ήταν στην Αθήνα πρόσφατα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και φωνή τους, Neil Tennant, γίνεται 72. Εμείς φέραμε να ακούσετε το live των Pet Shop Boys από την πρώτη φορά που ήρθαν στην Ελλάδα, στο θέατρο του Λυκαβητού, το καλοκαίρι του 2000. Με πολύ μεγάλη διαφορά, η καλύτερη συναυλία τους μέχρι σήμερα. Μην ρωτήσετε πώς το βρήκαμε.

σοβαρή περίπτωση ο Νίλ Τένναντ. Ξεκίνησε να γράφει κριτικές για το Smash Hits στο Λονδίνο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ίδρυσε τους Pet Shop Boys το 81 παρέα με τον Chris Lowe. Πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή, ευφυής, ηρωνικός, κοινωνικά ευαίσθητος στίχος. Η μουσική των Pet Shop Boys καθόρισε τα 80's. 71 γίνεται ο Neil Tennant, του ευχόμαστε να τα εκατοστήσει. Όπως είπαμε, αυτή είναι η live εκτέλεση του Western Girls μέσα από το θέατρο του Λυκαβητού το καλοκαίρι του 2000 ακριβώς. Με ένα τρομερό merchandise τότε, ένα baby blue μπλουζάκι τους. Αυτή ήταν η καλύτερη live εμφάνιση και σε ένα συγκλονιστικό location. Καλοκαίρι του 2000, δηλαδή 26 χρόνια πίσω.

από τις πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες. Δεν ξέρουμε πότε, δεν έχει ανακοινωθεί. Το τελευταίο track που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει ο Jimmy Jules, εκείνης και το τελευταίο ημίωρο, νύχτα Πέμπτης. Γαλλία, Μαρόκος, εξέλιξη για τους 8 του Μουντιάλ. Και αύριο έχει παιχνίδι και μεθαύριο και μετά πάμε για Δευτέρα ξημερώματα. 23 πριν φτάσουμε στις 11. Πάμε για Monkey Safari με την φωνή της Awen. Κυκλοφόρησε την άνοιξη, αλλά μας αρέσει ακόμα.

0: Guy Gerber από τις καλύτερες παραγωγές του, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη τα Rumors Party 2 στην Ibiza, στο Cova Santa. Νύχτα Πέμπτης, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Θα επιστρέψουμε Ευρώπη, συγκεκριμένα στο Βέλγιο, για ένα αγαπημένο κλάσικ από τον Charles Hillings.
1: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us.

Βέλγος, DJ, παραγωγός, remixer, έπεσε πολλά χρόνια στο Rex και στο Queen Club στο Παρίσι. Συνεργάστηκε με το Hotel Coast. Με το συγκεκριμένο track No Communication, No Love. Για αρκετά χρόνια ήταν στο γαλλικό label Psent. Φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Γαλλία-Μαρόκο σε εξέλιξη. Αύριο έχουμε Ισπανία-Βέλγιο. Το Σάββατο Νορβηγία-Αγγλία. Και Δευτέρα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Jerome Robbins, παιδιά. Το κομμάτι λέγεται Unstoppable. Ασταμάτητοι είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Μπες στο 92,6. Βράδυ 5η 9 Ιουλίου του 2026. Μέχρι και από τα 1400 μέτρα υψόμετρο μας ακούνε και στην ορεινή Ναυπακτό. Στέλνουν μηνύματα τα παιδιά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που διαβάζουμε. Επί τη ευκαιρία να στείλουμε και στα Βίλια, τα φιλιά μας και στην Καρδίτσα.

Τι ωραία αυτά τα remix, αυτές οι διασκευές του Chris Deepak. Ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Εδώ διασκευάζει Παπούα Νιου Γουινέα. Τα φιλιά μου και στο Αίγιο να στείλω το αγαπημένο.

Best 92,6. Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic, Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: 92,6.
1: I want you to get up now.
2: Καλησπέρα και στην Αμάρινθο, καλησπέρα στο Χαλάνδρι και στο καταπράσινο Χαλάνδρι, στον Νίκο. Για πάμε δυνατά, flashback στο εξαιρετικό Club Mix, το Terry, για όσους θυμάστε και για όσους δεν το ξέρετε.

Επιστρέψαμε λοιπόν με Missing. Ακριβώς 12:25 βράδυ Πέμπτης, 8-9 μάλλον Ιουλίου του 2026. Ξέρετε, το έχετε καταλάβει ότι διανύουμε τις τελευταίες εβδομάδες live in εκπομπών εδώ στον Best. Όλο τον Ιούλιο εδώ θα είμαστε βέβαια. Και όλο τον Αύγουστο θα λείπουμε ως γνωστόν, όπως κάθε χρόνο. Αλλά πάντα φροντίζουμε για εσάς και αφήνουμε πολλές και ωραίες μουσικές. Κλεοπάτρα Φιντανέδου μέχρι τη μία θα βρίσκεται εδώ όπως κάθε βράδυ, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook. Best926.gr, το επίσημο site μας. Και Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Καλησπέριζω και βέβαια την μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Καλησπέριζω και Αμάρινθο. The future, παιδιά, ακούμε δυνατά. Διαβάζοντας τα νέα της NASA, μιας και μιλάμε για το μέλλον, θα σας τα πω σε λίγο.

Και μιας και μιλάμε για UFO λοιπόν και τα νέα της NASA, είπα να ακούσουμε και μια Ellen Alien. Τα αγαπημένη Ellen Alien εδώ στο Ever. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια νέα συζήτηση γύρω από το μυστήριο των άγνωστων αντικειμένων UFO. Προκαλούν, λέει, δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, Jared Isaacman, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαστημική υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που δεν μπορούν μέχρι σήμερα να εξηγηθούν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα. Σε συνέντευξή του στο podcast του Jack Gordon, ο διοικητής της NASA ανέφερε ότι υπάρχουν δεδομένα από παρατηρήσεις τα οποία παραμένουν ανεξήγητα, χωρίς ωστόσο να ισχυριστεί ότι αποτελούν απόδειξη εξωγήινης παρουσίας. Με αυτή την απορία θα μείνουμε πολλά χρόνια τώρα. Λέει ο ίδιος, έχουμε καταγράψει εικόνες και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ, λέει αυτός τώρα, προοδευτικός. Με βάση, λέει, τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι. Και συνεχίζει προσθέτοντας ότι θεωρεί πιθανό η ανθρωπότητα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως η ζωή στο σύμπαν είναι πολύ πιο συνηθισμένη από όσο πιστεύουμε σήμερα. Υπάρχει, λέει, μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε.

κοντινότητα στο μακρινό μέλλον. Πολύ πιθανό πάντως, λόγω βάση λογικής, να υπάρχει και ζωή βέβαια και αλλού και όχι μόνο εδώ, σε αυτή τη γη.

Πάντα πειραματική και πάντα κεντρική, αλλά και απόλυτα διαχρονική, Ellen Alien, η οποία βλέπουμε εδώ ότι το Σάββατο 11 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Βαρκελόνη, για εσάς που μας ακούτε από εκεί, στο Nitsa Club. Πάντα πειραματική, πάντα τολμηρή. Από αυτές τις καλλιτέχνες που είτε σου αρέσουν πολύ είτε καθόλου. Καλησπέρα και στα Μέγαρα. Γεια σου Ντίνα, πολλά πολλά φιλιά.

Λοιπόν, αυτό το υπέροχο Cold Little Heart, αυτό το υπέροχο remix από την άμεχή μας, την Άννα Μαρία X δηλαδή, την Άννα Μαρία Χαροκόπου. Είναι αφιερωμένο πώς να το πω τώρα, σε έναν έρωτα λέει που τελείωσε μετά από 11 χρόνια. Δεν πειράζει, πάμε για άλλα παιδιά. Ένα συμπαντικό λέει, αφιερωμένο. Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά το Cold Little Heart. Και όπως είπα, πάμε για άλλα.

Up to the sky, παιδιά, θα μας πάει δυνατά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από Lego Boy, το Up to the Sky. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Και ωραία έχουμε να ακούσουμε Rapture, ε. Πάντα στο Μάνθο το αφιερώνω, δεν ξέρω τι του αρέσει. Αν ακούς Μάνθο τα φιλιά μου. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπέστε 92,6. Εκεί βρίσκεστε όπως κάθε βράδυ μέχρι τη μία. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διαλέγει μουσική. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook. Best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπέριζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Καλησπέρα και στο Βερολίνο. Γεια σου, Θάνο.

Έρχεται για μια σπάνια open air εμφάνιση. Με ανεπανάληπτα, λέει, audiovisual και πολλά άλλα τέτοια. Μια μυσταγωγία, λέει, αναμένεται κάτω από τα αστέρια.

Be best.

Ανάφη, ως γνωστόν έχω δυναμία ειδικά στο Ρούκουνα και στην παρέα του, επίσης φιλιά από την Κλοκλό. Φανγκ τάγκο, παιδιά, ένα υπέροχο 12 λεπτό σας ενημερώνω κομμάτι, το οποίο αν κλείσετε τα μάτια, ειδικά αν κλείσετε τα μάτια, θα σας ταξιδέψει για τα επόμενα λεπτά. Εκεί που θέλετε εσείς, όπου θέλετε.

Υπέροχο funk tango. Το αφαιρώνω στο Vivian και στον Κωνσταντίνο. Με πολύ αγάπη. Εκεί στο μεγάλο Πεύκο. Και σε όλη την παρέα που ακούει. Εκεί στην υπηρεσία. Τα φιλιά μου και στην Αμέλεια.

Τα φιλιά μου και στη Σιτία, την αγαπημένη Σιτία. Και στο Out of Home, Go to House και στον Ora Beach. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επόμενη διασκευή που θα ακούσουμε.

Πάμε δυνατά με τσίφε τάγκο από Νόρα Μπιτς και ένα άλλο και Vinyl K. Μέχρι το τελευταίο σύντομο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Best 92,6. Sunset 2026.
1: Je suis celle que tu prends pour cible.
0: Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

Επιστρέψαμε με χαρακτηριστικό remix του αγαπημένου μας Σάββα στο Night Pulse. Το κομμάτι είναι από Wanda και Mulo. Την καλησπέρα μου στη Μύκονο να στείλω. Γεια σου Νικόλα. Την αγαπημένη διάσημη Μύκονο.

για την οποία πολλά έχουν γραφτεί, πολλά συζητηθεί, πολλά ντοκιμαντέρ επίσης έχουν δημιουργηθεί, όπως το Super Paradise, The Story of Mykonos, το οποίο αν θέλετε να παρακολουθήσετε μπορείτε το επόμενο Σάββατο στη Stoa Culture. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ακάλτσιρ, ξέρετε, Πεσμαζόγλου 5 και στα 2. Η Στοά θα υποδεχθεί εκείνο το βράδυ την προβολή του πολύ συζητημένου ντοκιμαντέρ Super Paradise, λοιπόν, The Story of Mykonos. Μέσα από το οποίο θα μάθουμε πως ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί μετατράπηκε σε ένα από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς του κόσμου. Πως η Μύκονος πέρασε από τη φτώχεια της μεταπολεμικής περίοδου στην παγκόσμια λάμψη, από ένα τόπο ελευθερίας και συνύπαρξης σε σύμβολο πολυτέλειας και αποκλειστικότητας. Και τελικά θα δούμε τι απέμεινε από τον παράδεισο που κάποτε αναζητούσαν οι πρώτοι επισκέπτες της. Με λίγα λόγια, το Super Paradise, The Story of Mykonos, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία του νησιού μέσα από ένα σύγχρονο κινηματογραφικό βλέμμα, αξιοποιώντας πολύτιμο αρχαιακό υλικό. Super 8 αναπαραστάσεις, λήψεις από drones και κινητά τηλέφωνα, αλλά και animation. Και βέβαια το ντοκιμαντέρ πλαισιώνεται από αποκλειστικές συνεντεύξεις ανθρώπων που έζησαν και διαμόρφωσαν το νησί, κατοίκων, καλλιτεχνών, διανοούμενων, επιχειρηματιών, αγροτών και ανθρώπων που επέλεξαν τη Μύκονος τόπο ζωής. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Super Paradise, The Story of Mykonos, στη Stoa Culture.

Και μόλις ήρθε και μήνυμα που μας γράφει, μας λέει ότι έπαιξε κάποιος από εσάς, έπαιξε λέει κομπάρσος σε αυτό το ντοκιμαντέρ, έκανα το DJ, θέλεις να μας πεις ποιος είσαι? Και πως σε λένε και να μας στείλεις και έξτρα info, εάν το επιθυμείς βεβαίως. Έκανες το DJ ή είσαι DJ που τον έκανες κιόλας?

Ο Νικόλας μας ήταν ο DJ κομπάρσος, που είναι και πραγματικός DJ. Ήταν, λέει, DJ βέβαια πριν από 40 χρόνια, οπότε υποθέτω ότι έχει ζήσει τη Μυκονοστή, στην ακμή της. Είναι και από τους πιο κατάλληλους για να συμμετάσχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Πήγαιναν πολλά γυρίσματα, λέει, σε παλιές δισκοτέκ και σε παραλίες, σε ερημικές, για να αναπαραχθεί το πνεύμα της εποχής των 70s και 80s. Και τον ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα για την ενημέρωση.

ακούμε σχεδόν κάθε βράδυ. Είπαμε το φωτεινό καλοκαίρι, πρωταγωνίστησε ο Μόμπι. Βρισκόμαστε ακόμα στον απόϊχο της συναυλίας του. Έξω και το Go. Μοναδικά πειραγμένο από τον Νίκο Διαμαντόπουλο. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, 15 Ιουλίου για την ακρίβεια του 2025, κυκλοφόρησε ο DJ Pascal, ο αγαπημένος μας DJ Pascal, Holy Deep, το The Great Humanitarians, με τα εκπληκτικά φωνητικά του MC Yinka και το remix του DJ Phoebos. Τα χαιρετίσματά μου και στους τρεις.

Τα φιλιά μου και στην Καρδίτσα, τα φιλιά μου και στο Λονδίνο, και στην Άξο και στην Πάρο. Sun gazing, παιδιά, ελάχιστα πριν από το τέλος. Από Τσακάνα.

Και βέβαια ανυπομονούμε όλοι αυτό το Σάββατο, όσοι θα μείνετε Αθήνα. Η καλύτερη και η μοναδική επιλογή είναι η πολύ μεγάλη συναυλία των Thievery, τον αγαπημένο μας Thievery Corporation. Αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Με τιμητική βραδιά και στον Bob Marley, μαζί θα είναι και οι The Wailers. Αν μας ακούτε τώρα από Μύκονο, μπορείτε να τους απολαύσετε και στο Σκορπιό την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή 10 Ιουλίου. 13 βλέπω εδώ Ιουλίου στα Χανιά. Και στις 12 Ιουλίου, Κυριακή, στη Λίμνη Πλαστήρα για πρώτη φορά. Η αγαπημένη μας Thievery Corporation, κάθε καλοκαίρι εδώ και χρόνια θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα και στη χώρα μας γενικότερα.

Καλησπέρα για την Πρέβεζα, γεια σου Παμπλητό. Choose music.

Κλεόπατρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε βράδυ. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα σας. Υπέρ ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Παρασκευής με δυνατές μουσικές, όπως κάνουμε πάντα τις Παρασκευές. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά, πολλά φιλιά.

Best 92,6. After hours.